Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Ερώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη.

0: και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τόση ευτυχία, Θεέ μου, που να τη βάλουμε. Ή πόσο μπλε ξοδεύεις, Θεέ μου, για τόση ευτυχία. Θα μπορούσα να σκεφτώ και μια σειρά από άλλα τέτοια μότο, αλλά δεν, είναι νωρίς ακόμα. 9 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή, γάρ, ε? Άμα είναι τα πράγματα Παρασκευή, αλλιώς ρε παιδί μου, με το καλημέρα. Δεν το νιώσες το πρωί, με αυτή την ενέργεια, την κβαντική, που είναι και στη μόδα τώρα, σαν το πτυχίο που έχει άλλη από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Ε? Μπήκαμε να πάρουμε κι εμείς ένα από εκεί. Το έχουμε τώρα να το δείχνουμε. Χαβαγιανέζικο, ωραίο. Άξι, δεν θυμάσαι έναν καιρό που φεύγαν όλοι από εδώ και πηγαίναν και πέρανε πτυχία από την Κύπρο. Βρεθήκανε κάτι, αυτοδιοικητική, αυτό. Ε, ας τη Βουλγαρία τώρα, κοντά στα λέω εγώ. Που βγήκαν όλοι κάτι πτυχιούχοι από την Κύπρο μαζεμένοι. Ε. Χαβάη, ήταν και πιο ωραίο. Κότους πιάσανε. Καρέτα One 102,3, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και μέχρι τις 10 και εδώ θα είμαστε, γενικώς θα είμαστε, ασχέτως πως πολλές φορές αυτό δεν πολύ αρέσει, τι κάνουμε, είμαστε και μερέντα, να αρέσουμε σε όλους, Αντώνη. Τι έγινε με το Φελτσιτά, ας το ξαναβάλτο, δυο φορές, άμα είναι τέτοιο πράγμα να ξυπνάς να την ακούς για την ευτυχία και να σου λέει ο άλλος, ας τον, καλύτερα να ακούμε για την ευτυχία. Με τόση δυστυχία που καταγράφεται και τόσα προβλήματα. Λοιπόν, κάτσε να τα πούμε όλα μαζεμένα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Είναι και ωραία μέρα. Καλημέρα σε εσάς που είστε εκεί έξω. Καλή δύναμη. Μαζεύτηκαν. Τους είδες. Ε, σήμερα. Μπόλικοι. Όσο τους κοιμίζαμε στις 8, ήταν ωραία. Που δεν κυκλοφορούσαν. Ναι, σήμερα έχουν βγει, έρχονται από παντού. Ζυστερά, δεξιά, μηχανάκι αυτό. Είναι ένα μελίσι ατέλειωτο. Να το πούμε πιο ποιητικά, να μην σας τρομάξουμε. Είναι αυξημένη σήμερα η κίνηση στους δρόμους, σας το λέω, να το ξέρετε, πάρτε τα μέτρα σας, αν τώρα βγαίνετε, να το έχετε στο μυαλό σας, αν είστε κάπου εκεί έξω ήδη, καλή δύναμη σύντροφοι, καλό κουράγιο. Ο Αντώνης Ζαπίνος διάλεξε σήμερα να ξεκινήσει με το Φελτσιτά, του τεστ την ευτυχία στα ιταλικά. Ο Μάνος Τσουρουνάκης έχει διαλέξει ήδη να μεταδίδει με εικόνα και live streaming όλα όσα συμβαίνουν στο στούντιο. Εδώ στο Creta One, που αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 281-0-383-282 μπορείτε να το κάνετε. Αν θέλετε να μας στείλετε mail στο info@cretaone.gr μπορείτε να το κάνετε. Αν θέλετε να μπείτε στο cretaone.gr και από εκεί που μας βλέπετε, κάτω από εκεί που μας βλέπετε ή μας ακούτε, να γράψετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, μπορείτε να το κάνετε. Γενικώς, δημοκρατία. Βεβαίως και στα social media, όλοι όσοι θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τα δικά μου, στο Instagram, στο Facebook, από εκεί τα διαβάζουμε όλα και σας τα στέλνουμε. Ανοιχτά τα τηλέφωνα, ανοιχτά τα μικρόφωνα, δεν κλείνουν για κανένα, αρκεί να κινείται στο όριο της ευπρέπειας και του σεβασμού στο δημόσιο λόγο, το λέω και το τονίζω αυτό, και δεν πρόκειται να κλείσουν, και το λέμε επίσης αυτό με όλη μας τη δύναμη, διότι αυτή είναι η αποστολή, αυτό πρέπει να υπηρετούμε και αυτό θα το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Μα τι καλή που είστε με το πίπα το τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Αντιγόνη. Ναι. Καλή επάνωδο, καλή νέα σεζόν, καλές εκπομπές.
0: Καλό κουράγιο, καλά, καλά μυαλά.
1: Καλό κουράγιο και σε εμάς τους οδηγούς που κατευθυνόμαστε από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο για το Μποτιλιάρης να ξεκινάει από το αεροδρόμιο.
0: Τι λέτε.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε δύο σειρές αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο, ακριβώς από πάνω στο ύψος του αεροδρομίου, και πηγαίνουμε σημειωτών.
0: Αυτό που κάθε μέρα, ας πούμε, είχαμε τον μπλοκάρισμα στο ύψος, στις Γούβες, στο Κοκκίνι Χάνι, όχι.
1: Αυτό... Από τώρα ερχόμαστε πιο κοντά προς το Ηράκλειο, όλο και πιο κοντά. Σε λίγο θα ξεκινάμε από τη Γιώφυρο.
0: Τα ελληνοπεράματα.
1: Ακόμη καλύτερα, ναι.
0: Να σπάσουμε και κανένα ρεκόρ, να μπει καλή φωτογραφία αυτή.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα, θα αντιμετωπίσουμε όμως με χιούμορ, αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή... Αλλά, από τη μία με χιούμορ, γιατί είναι μια κατάσταση που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Αυτό είναι. Δηλαδή το έχεις μπροστά σου δεδομένο, να φθείρεις τον εαυτό σου, δεν γίνεται. Αλλά από την άλλη, και εσείς τη δουλειά σας πάτε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: προσπαθούμε να πάμε.
0: Δηλαδή, εγώ διάβασα και από άλλους συμπολίτες μας ότι υπάρχουν μέρες που μπορεί για να φτάσεις στην απόσταση από το Ηράκλειο μέχρι το Κοκκίνη Χάνι ή τη Χερσόνησο να μείνεις μια μισή και δύο ώρες μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι απίστευτο.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Λοιπόν, ναι. Φωτογραφίες στείλτε μας στο
1: cretaone.gr.
0: Ναι, ναι, στο info, παπάκι, cretaone.gr. Πού θες να στη στείλουν? Στο Viper να στη στείλουν. Έχω εδώ και τους καθοδηγητές 6947-703-304 να τις δημοσιεύσουμε κιόλας. Εμείς θα φροντίσουμε όσο μένετε μέσα στο αυτοκίνητο να σας δώσουμε πολύ ωραίες πληροφορίες σήμερα, να ξέρετε.
1: Έχουμε
0: έτοιμο.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος.
0: Δεν μας αφήνουν, και να ησυχάσουμε και να θέλαμε, αγαπητέ. Δηλαδή, πείτε ότι εμείς θέλουμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Καλοί άνθρωποι είμαστε ούτως ή άλλως. Δεν πρόκειται να γίνουμε σήμερα
1: με το πρωί. Την ευκαιρία σας συγχαρώ για την εκδήλωση που είχατε κάνει τότε με τον οργανισμό την Ηλιαχτίδα. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ
0: για τα παιδιά που έχουν φύγει από τροχαία ατυχήματα και για παιδιά που γενικά έχουν χάσει τη ζωή τους. Που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα σας ενημερώσω για από κοντά. Ετοιμάζουμε και εμείς κάτι για να βοηθήσουμε το σκοπό τον οποίο επιτελεί ο οργανισμός αυτός.
0: Η Ηλιαχτίδα.
1: Η Ηλιαχτίδα, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μα ό,τι θέλετε εδώ να ενημερώνουμε τον κόσμο. Καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Καλά,
0: γεια σας. Γεια. 2-81-0-3-83-2-82. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Παίρνετε, λέτε μια καλημέρα. Μας λέτε, όπως μας είπε τώρα ο φίλος μας, την κατάσταση. Μπλοκαρισμένος ο δρόμος στον ΒΟΑΚ αυτή την ώρα από το ύψος του αεροδρομίου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο. Όποτε με το καλό φτάσετε. Τουλάχιστον προσεκτικά όσο μπορείς, γιατί πληθαίνουν και τα βίντεο στα social media από τις εικόνες εκείνες που βλέπουμε και όλους εκείνους τους παράλογους και επικίνδυνους οδηγούς που ξεφεύγουν από αυτή την ουρά με επικίνδυνες και πολλές φορές γίνονται και θανατηφόρες αυτές οι παραβιάσεις, αλλά δεν το καταλαβαίνετε εύκολα αυτό, μέσα στους δρόμους. Δηλαδή μετά από το περίφημο αυτό το σπάσιμο με τα κολονάκια από τον ανήλικο που πήγε και μετά έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα για να μην το βρουν και τελικά τον βρήκανε, ναι, ναι. Χθες είδα μια άλλη ανάλογου τύπου κίνηση, ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί με προσπέραση μέσα στη σύραγγα Βραχασίου. Το είδες αυτό με ένα φορτηγό που πορευόταν και ενώ έχουν μπει μέσα στο τούνελ βγαίνει αριστερά και πάει στο αντίθετο ρεύμα φουλ για να περάσει το φορτηγό. Απίστευτα πράγματα. Καλημέρα και στο Μανώλη, καλημέρα και στην Ελένη που είστε στο δρόμο και πάτε τα παιδιά στο σχολείο. Αυτά είναι τώρα. Περίμενα, τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σήμερα ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Θα βρει σχολικό τραγούδι, χαρούμενο, παιδάκια να χειροκροτάνε, που θα είναι το ανάποδο. Οι γονείς θα χειροκροτάνε, δηλαδή πρέπει να φτιάξουν ένα τραγούδι κάποια στιγμή που θα είναι οι γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Που εμείς βέβαια δεν θα τους πούμε αυτά, ότι ήταν ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι που έπρεπε να κάνουμε δημιουργικό χρόνο μέσα στη διάρκεια όλη τη ημέρα και bonding και beating και όλα αυτά. Εμείς θα τους πούμε ότι χαιρόμαστε γιατί πάνε να βουτήξουν μέσα στη γνώση, να απολαύσουν τη διαδικασία της μάθησης, να έρθουν κοντά με τον συμμαθητή τους, να φτιάξουν νέους δεσμούς, να γνωριστούν τα παιδάκια καλύτερα και έτσι από τα πρώτα τους βηματάκια να αρχίσουν σιγά σιγά να προετοιμάζονται για να μπουν στην ενήλικη ζωή. Αυτά δεν λέμε? Ναι, αυτές οι παπάντες λέμε στα παιδιά για να τα πάνε πρώτη μέρα στο σχολείο. Και το κάνω εικόνα τώρα την ώρα που τα αφήνετε και είστε μέσα στα μάξι και ξεκινάτε αυτό και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, μου στείλε και φωτογραφίες ο φίλος που λίγο πριν μιλήσαμε και θα τις μεταφέρω αμέσως τώρα στο cretaone.gr για να τις δείτε και εσείς τα αμέσως επόμενα λεπτά ως ρεπορτάζ. Και πραγματικά έτσι είναι ασφυκτικός ο δρόμος, ασφυκτικό το μποτιλιάρισμα στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης στο ύψος του αεροδρομίου. Τώρα, η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα, δεν τρελαίνε, στα πρώτη μέρα στο σχολείο θα πάνε, θα κάνουν τον αγιασμό, θα χτυπήσει το κουδούνι. Στα ωραία της υπόθεσης ρεπορταζιακά εμείς εδώ έχουμε ότι έρχεται η Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη, η οποία θα επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Είναι μια Καλή επιλογή αυτή. Δηλαδή, προσέξτε, εδώ μιλάμε την Υπουργό Παιδείας, που θα μπορούσε να ήταν σε εκατοντάδες σχολεία της Αθήνας, στην πρωτεύουσα, και διαλέγει, έχει σημειακή αναφορά η επίσκεψή της, έχει ένα συμβολισμό. Το να είναι στην Κρήτη πρώτη μέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς έχει μια βαρύτητα. Τώρα, τι θα γίνει με το πρόγραμμα της κυρίας Ζαχαράκη? Θα πάει, από ό,τι διαβάζω, από τις 10 θα ξεκινήσει την επίσκεψη. Τι ώρα χτυπάει το? Εμάς μας στείλανε στα παιδιά του γυμνασίου 9.30. 9 και 4 σε σένα. Να το κάνουμε έτσι λίγο ένα γκάλωπ, να δούμε πού θα γίνει ο αγιασμός. Τι ώρα? 9.30 εμείς, 9 και 4 εσείς, 9 άλλοι, 8.30 άλλοι, 10 θα πάει η υπουργός. Σου λέει να πάγω λίγο πιο αργά, να έχει μαζευτεί ο κόσμος. 1 το γυμνάσιο, 10 το Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Είναι τα σχολεία τα οποία λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία. Τα είπε και χθες εδώ στην Μαρία την Ορφανάκη και τον Δημήτρη. Τον Γκανάκη, ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Περσινάκης. Τώρα, μετά τα ονάσια που ξεκινάμε μια πρώτη λειτουργία, ένα άλλο σχολείο, θα πάει λέει και στο 43ο, που εκεί έχουν πραγματοποιηθεί έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γεννάκου. Στις 12 θα πάει στο 3ο γυμνάσιο, που και αυτό είχε λάβει μέρος στα έργα Μαριέτα Γεννάκου. Το απόγευμα θα πάει στο Ασίμι και εκεί θα επισκεφθεί το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μας έχει δοθεί εδώ αναλυτικά το πρόγραμμά της. Τώρα, προφανώς θα πάνε και διάφοροι άλλοι επισημαρέοι, τοπικοί θα είναι αυτοί, δεν θα είναι της άλλης. Για κάτσε να δω τι ώρα μου στείλανε εδώ. 9.30 μου έστειλε ο άλλος ο ακροατής τον αγιασμό. Ναι, τώρα μην ξυπνήσουν. Τη Δευτέρα όμως θα χτυπήσει κανονικά το κουδούνι. 8 και 4 θα πάνε τα παιδάκια και να κρατούν και τη σχολική τους τσάντα. Μου έστειλε εδώ ακροατής μήνυμα, γιατί έχουν και εσάς τα ίδια στείλανε. Με τσάντα τη Δευτέρα. Σήμερα τουρισμός. Έτσι, χαλαρά και έτσι. Bonding θα κάνουν σήμερα στο σχολείο.

Τη Δευτέρα που τα παιδιά θα πάνε κανονικά, θα σχολάσουν 12 και 25, εκτός από την πρώτη τάξη που το σχολάσει λέει εδώ 11 και 20. Αν δύο ωράκι δηλαδή θα πάει και τη Δευτέρα αέρας. Την Τρίτη όμως, σημείωνε, 15 του Σεπτέμβρη το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά, με πλήρες πρόγραμμα και με ολοήμερο παρακαλώ. This victory is in your mind. Ignore me. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Καταρχήν έχουμε το άνοιγμα των σχολείων. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε αυτούς που θα πάνε, ας πούμε, τα παιδιά τους. Είναι τα πρωτάκια. Αυτά είναι τα ωραία. Τα πρωτάκια που θα πάνε σήμερα πρώτη μέρα στο δημοτικό. Αυτές οι ωραίες εικόνες. Με αυτά τα ζουμπουλιχτά, ωραία, ζουμερά παιδάκια που θα έχουν βάλει τα καλά τους. Ναι, τα αγοράκια, τα κοριτσάκια και τα πιο τρυφερά δεν θα θέλουν να περάσουν την πόρτα και θα κάνετε εκεί αγκαλιές και θα βουρκώνετε εσείς και δεν θα μπαίνουν αυτά. Αυτά τα ωραία. Τα πιο μεγάλα τώρα έχουν πάρει το κολάι. Τι είπε η Λατινοπούλη χθες που τους είπε να μην πάνε με το νύχι δεινόσαυρος, κάτι τους είπε ένα. Δεν το δες αυτό. Ναι, έκανε. Εντάξει, ο καθένας το θα λέει. Δημοκρατία δεν έχουμε. Αλλά λέει τα δικά του. Αυτή τους είπε να μην πάνε με τα νύχια τα αυτά τα μακριά που έχουν κάνει. Πώς ήταν οι νέγρες στο Μπρόνξ που κάνανε. Αυτές ήταν σε μια ομάδα καλλιτεχνική. Έτσι είναι. Έχουν τα ίδια νύχια με τις νέγρες στο Μπρόνξ. Τους μακριά αυτά. Τα 12-14χρονα, ναι, μετά χτυπάνε και τη βλεφαρίδα, τη βούρτσα που καθαρίζει, που είναι σαν ήλιο καθαριστήρας. Και τα βλέπεις, ρε παιδί μου, και είναι μεταμορφωμένα. Δηλαδή, το 14χρονο, που κάποιοι, ας πούμε, έχουν αυτή την χαριά της εφηβείας, που δεν ξέρουν που πατάνε, που πάνε λίγο τα σπυράκια, το μαλάκι έτσι λίγο ακτένιστο, αυτό το λίγο άπλυτο, που είναι της ηλικίας ως τώρα όλα αυτά. Αυτά είναι μια ομάδα, μειοψηφία πλέον. Τα άλλα είναι όλα μεταμορφωμένα ίδια. Δηλαδή, άμα τα δεις, ή βλέπεις τη Μαρία, ή βλέπεις τη Νίκη, άμα τα δεις από πίσω, δεν τα ξεχωρίζεις. Δεν ξέρω, οι γονείς τους μπορεί να τα ξεχωρίζουν, έχουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που οι ίδιοι ξέρουν. Αλλά εγώ, ας πούμε, άμα κάτσω για καφέ στο κέντρο και τα βλέπω να περνούν, είναι πανομοιότυπα. Τα αγοράκια είναι μαύρο πατελόνι, μαύρο μπλουζάκι. Δεν ξέρω πάλι τι είναι αυτό. Σαν να ανήκουν σε κάποια οργάνωση που μάχεται τη δημοκρατία. Δεν ξέρω το μαύρο. Με τους είπε κανείς ότι τους πάει τόσο πολύ. Είναι αυτό το πράγμα. Όλα ίδια. Μαύρο, μαύρο, μαύρο. Τα κοριτσάκια, jean shorts. Ο τύπος που πουλάει jean shorts, αυτός που το έκανε πρώτος, θέλω να πω, πρέπει να είναι ζάμπλουτος τώρα. Δηλαδή πρέπει να βγάλει δισεκατομμύρια ο τύπος. Αν το είχε πατεντάρει. Αν δεν το έχει, κρίμα, λυπάμαι γι' αυτόν. Μια σειρά από ληστέντα κέρδη. Όλα, shorts αυτό και το μαύρο το τοπάκι. Ή άσπρο, αυτό που είναι έξω όλο αυτό και κάτω, ανεξάρτητα προδιαγραφών. Αυτά είναι όλα. Σου λέει, αυτό είναι η στολή, θα βάλουμε τη στολή. Έξω με τη στολή, σκέψη στολή, κουβέντα στολή, γλώσσα στολή. Άντε καλή σχολική χρονιά. Άντε καλή σχολική χρονιά. Άντε καλή σχολική. Μπρο. Λέει εσένα το δικό σου μπρο. Μπρο. Πούσε μπρο, έλα μπρο, φύγε μπρο, πίσω μπρο. Αυτό. Ελληνική γλώσσα, πλούσια, ναι, να είμαστε καλά, να τα θυμόμαστε να τα λέμε. Την κυδέψαμε κι αυτή. Άμα τα δεις, δεν το λέω, βρε παιδί μου, ρατσιστικά, λέω ότι το βλέπουμε όλο αυτό και περνάει. Δηλαδή, είναι κανονικό να βλέπεις αυτό το κοριτσάκι με το νύχι 1,5 μέτρο, το στοκαρισμένο εκεί απάνω και το μάτι αυτό που κάνει την κοιντόν, κοιντόν, κοιντόν και να λες, αχ το κοριτσάκι μου. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δηλαδή, τα βλέπετε και λέτε, ναι, ελευθερία κινήσεων, ναι, να είναι το παιδί, να εκφραστεί αλίμονο, να μην το καταπιέσουμε, αλλά είναι εικόνα αυτή που ικανοποιεί, ας πούμε, να τη βλέπεις. Δεν είναι. Λοιπόν, σήμερα είναι και μια μέρα που επαιτειακά μας πάει πίσω σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ιστορίας και θα πω εγώ όχι μόνο της Αμερικανικής και αναφέρομαι στην 11η Σεπτεμβρίου. Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Αμερική, στους δίδυμους πύργους. Μια επίθεση που άφησε πίσω της 2.799 νεκρούς. Σε πολύ λίγο από τώρα έχω φροντίσει και έχω ζητήσει να είναι μαζί μας ο κριτικός Μανώλης Βελιβασάκης, ο πολιτικός μηχανικός αυτός, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που κλήθηκαν λίγες ώρες μετά να μεταβούν στο σημείο και καταρχήν να διασφαλίσουν ότι τα απομεινάρια του κτηρίου και της γύρω περιοχής ήταν ασφαλή
και ότι μπορούσαν να μπουν μέσα διασώστες για να ξεκινήσουν τον εντοπισμό τυχόν ζωντανών και βεβαίως να ανασυρθούν οι νεκροί. Ο ίδιος άνθρωπος μετά ήταν από αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην δημιουργία ενός ναού στο σημείο 0, το Grand Zero, όπου έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι του Αγίου Νικολάου, ένα σχέδιο του γνωστού Ισπανού αρχιτέκτονα Καλατράβα, που ο Μανώλης ο Βελιβασάκης έκανε. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο από τώρα που θα τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά.

0: Τώρα, έχουμε και άλλα θέματα. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του απόϊχου, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και βεβαίως οι χθεσινές εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Είχαμε τη σύλληψη των δύο γιατρών. Γιατί άλλα είπαν, άλλα συνέβησαν, άλλα έδειξαν οι κάμερες και προφανώς όλα όσα επικαλέστηκαν έχουν πέσει τώρα, έχουν καταπέσει. Διότι αυτοί είπαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήρθε 4 ώρες στο ιατρείο, ήταν να του κάνουμε την πλασμαφαίρεση, δεν προλάβαμε, του βάλαμε ίσα ίσα την πεταλούδα, ο άνθρωπος έκανε ανακοπή και πέθανε. Σήμερα το ζευγάρι των γιατρών θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, διότι μετά και από την χθεσινή αυτοψία και τον έλεγχο που έγινε μέσα στο ιατρείο τους, καταρχήν αποδεικνύεται ότι είπαν ψέματα, ότι έπεσαν σε αντιφάσεις και ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έφτασε στις 4 όπως οι ίδιοι έλεγαν, 4:30, αλλά ήταν στο ιατρείο από τη 1 το μεσημέρι. Επομένως, το από 1 έως 4 δημιουργεί ένα κενό 3 ωρών που θα πρέπει να αναζητήσουν και να δουν τι έγινε εκεί. Τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η αστυνομία και τα εξετάζει είναι ότι αυτή η ιατρική πράξη είχε ήδη ξεκινήσει και γινόταν στον Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή ότι είχε φτάσει το μεσημέρι και ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Αυτό, να θυμάστε, στη μακρά πορεία που θα ακολουθήσει και στις δικαστικές αυτές συζητήσεις, θα το δούμε μπροστά μας να συζητιέται για το αν είχε ξεκινήσει ή όχι. Είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Βεβαίως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατέθεσαν και είπαν ότι εμείς όταν πήγαμε να τον παραλάβουμε, το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία. Επομένως, δεν ισχύει αυτό που λέγανε από την πρώτη στιγμή οι γιατροί, ότι είχαν βάλει μια πεταλούδα και τίποτα άλλο. Θα έχουμε μαζί μας σήμερα και την Ιωάννα τη Μιξάκη, η οποία είναι ειδική παθολόγος, και μαζί θα συζητήσουμε για αυτά τα φαινόμενα. Αν δεν πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, ίσως να μην τα βγάζαμε μπροστά αυτήν την ώρα αυτά τα στοιχεία, να τα αγνοούσαμε, να τα προσπερνούσαμε, να τα καλύπταμε, γιατί αυτά συμβαίνουν παρανόμως. Και ακούσατε χθες και τον Δημήτρη Ξηδάκη, τον νεφρολόγο, που μας μίλησε για την πλασμαφαίρεση, που μας είπε ότι και στο Ηράκλειο υπάρχουν τέτοια ιατρία και λειτουργούν παρανόμως και τα κλείνουν και πάνε αλλού και τα δημιουργούν. Δεν έχουν πρόβλημα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που τα πάει και τα εμπιστεύεται. Αυτά τα ιατρία, αν δεν είχαν ζήτηση, αν δεν πήγαινε ο κόσμος που πιστεύει έτσι πολύ εύκολα ότι θα έχει μακροζωία αν αγοράσει μια αλυφή από αίμα φιδιού ή από κόπρα ναπηθήκου, αν δεν πήγαινε ο κόσμος που του τάζουν ότι θα σου κάνουμε επάλυψη με ένα υλικό που το βάζουν στο θιβέτ, αν δεν το πλήρωνε αυτό το υλικό 200-300 ευρώ, αυτά τα ιατρία δεν θα θησάβριζαν και δεν θα έβρισκαν επιτιδίους να τάζουν πτυχία ιατρού με κβαντική θεραπεία, ούτε με ηχοθεραπεία δεν θα προσέφεραν υπηρεσίες, ούτε με χρονοβενονισμό, ούτε με σαμανοθεραπεία. Αυτά αναγράφονται σε ταμπέλες, αυτά υπάρχουν μέσα σε φυλάδια, αυτά διαφημίζονται και πουλούνται ως υπηρεσίες, η κβαντική ιατρική, από γιατρούς στο διαδίκτυο, στα site τους, παντού. Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ τώρα σήμερα σας βάζω μια σειρά από λέξεις δίπλα και μου αρέσει και σας τα λέω. Αυτά συμβαίνουν και μάλιστα ο ένας με τον άλλον τα διαφημίζει και μεταξύ τους, και λένε δηλαδή ότι εγώ έκανα μια ηχοθεραπεία και καθάρισα τους λευκούς και τους μαύρους ήχους και αυτή η καθαρότητα πλέον μου δίνει την ικανότητα να ακούω καλύτερα, να συγκεντρώνομαι σε αυτό που κάνω, και πάει η άλλη μου και το αγοράζει αυτό το πράγμα. Και η άλλη που τα ακούει, που δεν έχει κάνει λευκή θεραπεία να καθαρίσει ο ήχος της, σου λέει να τα βρω αυτά τα 200-300 ευρώ, να πάω κι εγώ να καθαρίσω το είναι μου Η άλλη θέλει να πάει να καθαρίσει το αίμα της, να έχει μεγαλύτερη ποιότητα ζωής, να έχει καλύτερο δέρμα. Γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία της εικόνας που αυτή η έρμη σε θέλει απόλυτα τέλειο και αρμονικό. Να μην πετάει τίποτα, να μην ρητηδιάζει τίποτα, να είναι όλα ωραία απ' έξω. Μέσα ας βρωμάει το σύμπαν, δεν έγινε κάτι. Τώρα, αυτοί βρίσκουν και κάνουν. Και βρίσκουν και ηλίθιους οι επιτίδιοι που τα αγοράζουν. Αν δεν πέθαινε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτά δεν θα τα βρίσκαμε τόσο ψηλά. Εγώ λοιπόν, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία ευκαιρία όλοι αυτοί οι σαμανοί, κβαντικοί, που υποσκότανε λαγούς και πετρεχίλια με πτυχία από τη Χαβάη και τη Χονολουλού, να πάνε στη θέση τους, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ακούσουν και να διαβάσουν και οι άνθρωποι που την πατάνε και αγοράζουν τα σανό εύκολα κάθε μέρα και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές. Τώρα το μάθαμε γιατί πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αν πέθανε κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο θόρυβος να ήταν μικρότερος. Και αν έχουν πεθάνει και άλλοι στο παρελθόν, αυτό μπορεί να τα αγνοούμε. Λοιπόν, είναι αδιανόητο το 2026 στολές σαμουράι να είναι μέσα σε ένα γραφείο μαζί με εικόνες της χριστιανικής πίστης, να μοιράζονται σύμβολα από το Θιβέτ και απ' έξω να κάνει ουρά ο κόσμος να πάει να τα αγοράσει. Γιατί αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση. Και για να μην πω την ατάκα του Κουτσούμπα, αλλά τέτοιοι είστε, φροντίστε, και έχουμε και υποχρέωση όλοι να φροντίσουμε, να μην είμαστε τέτοιοι. Γιατί δεν μας τιμά να είμαστε τέτοιοι. Δεν γίνεται να τα αγοράζουμε με τόση ευκολία, δεν γίνεται να πιστεύουμε με τόση ευκολία ότι ο καθένας επικαλείται και δεν γίνεται να παίζεται η ζωή ανθρώπων κορώνα γράμματα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Κρέτα One 102,3.

0: άλλαξε μου, δεν με πειράζει.
1: 37 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2006, Κρέτα One 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι και εδώ το μικρόφωνο που ξεκινάει από τις 8, κλείνει αργά το απόγευμα, στις 5. Εμείς μένουμε μαζί σας ως και τις 10. Αυτή την ώρα ήταν στο στούντιο ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο κύριος Κώστας Βαρβεράκης, σε ένα ραντεβού που ήταν κλεισμένο από χθες. Τον πήρα, τον κάλεσα, του έστειλα την καταγγελία στο Facebook της κυρίας Σουλτάτου Μαρίας, η οποία έγραψε ότι επί 10 μήνες παραμένει απλήρωτη για παράσταση που συμμετείχε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Η κυρία Σουλτάτου μίλησε και χθες εδώ στο Κρέτα One 102,3. Η συνέντευξή της έγινε και άρθρο στο site στο cretaone.gr. Του την έστειλε και αυτή και του είπα ότι όπως γράφω και στον επίλογο του ρεπορτάζ, ότι αναμένονται απαντήσεις από την πλευρά της ΔΕΠΑΝΑΛ, από τον κύριο Βαρβεράκη ή από τον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και φέρει και αυτός το δικό του μερίδιο της ευθύνης στην απάντηση στην καταγγελία ενός καλλιτέχνη που λέει ότι εγώ πήρα μέρος σε μία παράσταση και δεν πληρώθηκα. Τα έθεσα υπόψη του, μου ζήτησε λίγο χρόνο για να τα διαβάσει, μου είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί και μετά από περίπου μισή ώρα που με ξανακάλεσε στο κινητό μου είπε ότι αποδέχεται την πρόσκληση και ότι σήμερα στις 8.30 θα ήταν στο στούντιο προκειμένου να απαντήσει σε αυτή την καταγγελία, να μιλήσει για την οικονομική κατάσταση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου, να μας δώσει στοιχεία που αφορούν την πορεία του. Υπάρχουν αυτήν την ώρα εχμές και αιτιάσεις ότι το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο έχει ένα τεράστιο ύψος οφειλών σε απλήρωτες παραστάσεις και καλλιτέχνες, αλλά και σε άλλες υποχρεώσεις που ξεπερνά το εκατομμύριο. Ένα διαμάντι αυτού του τόπου, ένας πολιτιστικός φάρος αυτού του τόπου που θα έπρεπε να λειτουργεί κάτω από μια διαφορετική συνθήκη, το να υπάρχουν εχμές ότι έχει οφειλές και να μην απαντιόνται γιατί, πώς θα ρυθμιστούν, πώς προέκυψαν, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν τα δεδουλευμένα τους, γιατί κανείς δεν δουλεύει από χόμπι, όλοι θέλουν να πληρωθούν για αυτό που κάνουν και είναι δύσκολο και άσχημο να ακούς ότι ένας φορέας που ανήκει στη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, στο Δήμο Ηρακλείου, δεν σέβεται το πνευματικό μόχθο, τον γκάμα το κάποιου και τον αφήνει στο περίμενε να παίρνει και να ξαναπαίρνει τηλέφωνο και να ρωτάει πότε και να του λένε τον επόμενο μήνα, τον παρεπόμενο. Στη Μαρία του Σουλτάτου, όπως η ίδια μας είπε στο μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3, της είπανε θα πάμε μέχρι το Δεκέμβρη τώρα του 26. Αλλά η ΔΕΗ, οι υποχρεώσεις, η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, όπως όλων μας, δεν περιμένει πότε θα μπορέσει να πληρώσει ένας φορέας στον οποίο δώσανε δουλειά, τη δουλειά τους. Αυτές τρέχουν. Σήμερα το πρωί στις 7.30 ο Κώστας ο Βαρβεράκης μου έστειλε μήνυμα και μου είπε «Καλημέρα Αντιγόνη, δεν θα μπορέσω να έρθω στο ραδιόφωνο σήμερα, μία ώρα πριν την προκαθορισμένη μας συνάντηση την οποία είχε αποδεχτεί να είναι στο στούντιο ζωντανά, θα στείλω γραπτή απάντηση». Και εγώ του είπα ότι δεν είναι σωστό να με κρεμάσεις μία ώρα πριν από το καθορισμένο ραντεβού μας Κώστα, είναι απρέπεια. Αν δεν μπορείς να έρθεις μέχρι το στούντιο, έστω ας κάνουμε την κουβέντα μας τηλεφωνικά. Και αφού του έστειλα το μήνυμα αυτό το οποίο υπάρχει, τον πήρε και τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν αισθάνεται καλά. Μετά μου είπε ότι καλό είναι να μην βγει να απαντήσει και ότι θα μου στείλει τη γραπτή απάντηση. Του είπα ότι εκείνοι που του βάζουν όρια στο να μην βγαίνει να μιλήσει δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα έπρεπε να σκεφτούν ότι όταν βρίσκεσαι σε θέσεις πολιτικές και ασκείς εξουσία, πρέπει και να λογοδοτείς. Και όλα πρέπει να είναι διάφανα και προσιτά προς την πληροφορία του στον πολίτη. Γιατί σε αυτόν λογοδοτείς. Αυτός εκλέγει, αυτός ζητάει λογοδοσία, αυτός πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στον κάθε φορέα, σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας, σε οποιαδήποτε κίνηση. Κακώς, του είπα, σου έθεσαν σιωπητήριο, κακό σου είπα να μην έρθεις και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ορθό. Δεν θέλω να επεκταθώ. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει να κάνει ό,τι θέλει και στην πολιτική του ζωή και στον τρόπο που διαλέγει να συνδιαλέγεται με τον κόσμο και στην ευθύνη την οποία έχει. Το ζήτημα του πολιτιστικού ούτως ή άλλως δεν θα μας απασχολήσει τώρα μόνο με όσα δηλώνουν οι καλλιτέχνες. Διότι κάτω από την ανάρτηση της Μαρίας Σουλτάτου υπήρχε κόσμος που ξεθάρεψε, που είτε για σεβασμό, είτε απαξιοπρέπεια, είτε επειδή δεν θέλει να εκθέσει τη Δημοτική Αρχή, δεν έχει βγει να μιλήσει όπως το έκανε η Μαρία Σουλτάτου με καταγγελία. Οι οποίοι λένε και σε εμάς το ίδιο συμβαίνει. Και εμείς το περίμενοι είμαστε. Δεν είναι μόνο η Μαρία. Μα η Μαρία είπε ότι δεν είναι η μόνη. Επομένως, σίγουρα αυτό το θέμα, όπως μας απασχολεί από ένα χρόνο τώρα μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από αυτό, θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Ασχέτως πώς θα προσπαθήσουν από τη Δημοτική Αρχή με φιωριτούρες και καλοπιστικούς λόγους να πούνε πάλι ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Καλό είναι τα πράγματα να αντιμετωπίζουμε όταν συμβαίνουν. Και καλό είναι όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα έπρεπε, να βγαίνουμε και να λέμε γιατί δεν πάνε και ποιος είναι ο προγραμματισμός για να πάνε. Και καλό είναι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, διότι από αυτές κρινόμαστε. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να το δίνεις όλα με το κουτάλι, καταλαβαίνει και κρίνει. Αλλά επιλεκτικές παρουσιάσεις, επιλεκτικές αναφορές, επιλεκτικές συνεντεύξεις, μόνο σε φίλια μέσα, γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν, και απαγορευτικές διατάξεις από τα κεντρικά, μας πάνε σε άλλες εποχές και μας θυμίζουν άλλα πράγματα. Και είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά στο Ηράκλειο και είναι κρίμα να τα βλέπουμε και να τα διαπιστώνουμε καθημερινά. Και να ξέρετε ότι όσο εμένα με αφορά, εγώ δεν θα σταματήσω να μιλάω. Μπορεί να μου κοστίζει, μπορεί να μου κοστίζει την καθημερινότητά μου, μπορεί να συμβαίνουν πράγματα που ούτε καν τα διανοείστε, μπορεί να έχει εξαπολυθεί ένα κυνήγι που να αφορά στην προσωπικότητά μου, στην υπόλοιψή μου, στην εργασία μου, στις δουλειές που κάνω. Αλλά αυτό ας είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Αν αυτά μπορείτε να κάνετε και μέχρι εκεί μπορεί να φτάσετε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα άνθρωπο που σέβομαι, εκτιμώ, ιδιαιτέρως. Εγώ θα πω ότι θαυμάζω κιόλας. Γιατί είναι ένα στολίδι για τον τόπο μας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει διαπρέψει στα πέρατα του κόσμου και όχι μόνο στην Αμερική, μέσα από τη δουλειά του. Ο Μανώλης ο Βελιβασάκης, που κατάγεται από την Κρήτη, από τον Καμαριώτη, έχει υπηρετήσει με πολύ συνέπεια τον ρόλο του, αγαπά τον τόπο του και δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην ταξιδέψει από όπου και αν είναι και να μην βρεθεί εδώ, για να μην χάσει την επαφή με τις ρίζες του, με τους ανθρώπους του, με την κουλτούρα και την καθημερινότητά μας. Δεν θα κάτσω να πω το βιογραφικό του Μανώλη του Βελιβασάκη, γιατί είναι μακρύ, και δεν θα πω ότι ως πολιτικός μηχανικός έχει στο βιογραφικό του σπουδαίες δουλειές. Δουλειές που πραγματικά και εσείς τις θαυμάζετε, παγκόσμιας εμβέλειας. Και δεν θα πω βεβαίως ότι την Κρήτη την έχει τιμήσει και ως πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Κρητών, αλλά και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, και έχει κάνει πολλά για την Κρήτη όσο μακριά και αν βρέθηκε. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε και σε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε, το βιβλίο «Σκαρφαλώνοντας τις κορυφές του κόσμου», το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε και εδώ στο Ηράκλειο πέρσι. Εγώ θέλω να τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω, γιατί με τη βοήθειά του θα πάμε μέχρι την Νέα Υόρκη 25 χρόνια μετά, μια μέρα σαν και αυτή, την 11η Σεπτεμβρίου, μια μέρα που έκοψε το νήμα της ζωής 2.997, καλά το λέω κύριε Βελιβασάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντιγόρη μου, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Να είσαι καλά, χαρά μου.
1: Είστε ακόμα στην Κρήτη, καταρχήν.
2: Ναι, ναι, ακόμη, ναι.
1: αυτό...
2: Ακόμη, δεν είναι καλοκαίρι.
1: Βέβαια και είναι ακόμα. Άμα το πείτε έτσι, καλοκαίρι θα πάμε μέχρι τον Νοέμβριο, νομίζω εγώ και φέτος. και είναι χαρά να σας βλέπετε αρκετά δραστήριος, κινείστε σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Αλλά θέλω με τη βοήθειά σας να πάμε 25 χρόνια πριν. Και να μου περιγράψετε εκείνες τις ώρες και να μου πείτε πότε το δικό σας τηλέφωνο χτύπησε για να σας ζητήσουν να μεταβείτε στο σημείο, στο σημείο που είχαν πέσει οι δίδυμοι πύργοι, και να σας πούν ότι πρέπει να αναλάβετε ένα δύσκολο έργο. Καταρχήν να διασφαλίσετε ότι το σημείο ήταν ασφαλές για να μπουν σωστικά συνεργεία και να αναζητήσουν νεκρούς και ζωντανούς. Ε?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχετε δίκιο. Το τηλέφωνο από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης χτύπησε λίγες ώρες μετά το τρομακτικό γεγονός της ημέρας αυτής. Δυστυχώς εγώ δεν ήμουν στο γραφείο εκείνη τη μέρα, ταξίδευα, πήγαινα στον Δυτικό Καναδά, στο Βανκούβερ, για μια δουλειά, και το αεροπλάνο προσγειώθηκε αναγκαστικά στη Μινεάπολη και από εκεί παρακολούθησα τα γεγονότα της πρώτης και δεύτερης ημέρας. Την τρίτη μέρα κατάφερα και βρήκα πτήση και γύρισα πίσω Νέα Υόρκη.
1: Όπου επικρατούσε ένα χάος, φαντάζομαι.
2: Το χάος που κρατούσε δεν μπορείς να το περιγράψει κανείς. Δηλαδή εγώ το θυμάμαι ακόμη σαν ήταν χτες. Σκόνη, καπνός, φωτιά, παραμορφωμένος, χάλιβας, μπετό, ερείπια παντού, και ανάμεσα σε όλα αυτά άνθρωποι. Ένας σωρός τεράστιος από ερείπια και εκατοντάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες, εργάτες, μηχανικοί, όλοι πάνω και μέσα και έξω από τη σωρό αυτή. Βρήκα ανθρώπους κουρασμένους, σκονισμένους, πολλές φορές σιωπηλούς, και όλοι αναζητούσαν τους επιζώντες, εάν υπήρχαν. Άλλοι απομάκρυναν συντρίμμια, άλλοι προσπαθούσαμε να εκτιμήσουμε τη στατική κατάσταση των ερειπίων και των υπολείπων θηρίων, ώστε να μην έχουμε περισσότερα θύματα. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η σπουδαιότερη δουλειά για μένα, διότι είχαμε ήδη αρκετά θύματα τότε και δεν χρειαζόμαστε περισσότερα. Και αυτή ήταν η μέρα που συνειδητοποίησα ότι πράγμα το οποίο δεν διδάσκεται στις πανεπιστημιακές διαλέξεις και αίθουσες, πως ο μηχανικός δεν χτίζει απλωστήρι, αλλά χτίζει την ανθρώπινη δυνατότητα να συνεχιστεί η ζωή. Και αυτό ήταν το σπουδαίο μάθημα για μένα τουλάχιστον.
1: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, κύριε Βελβασάκη, ότι ο μηχανικός δεν χτίζει απλά κτίρια, αλλά χτίζει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η ζωή.
2: Ναι. Και όλα αυτά βέβαια, όλη αυτή η καταστροφή πήρε μαζί και το δικό μας, τον μικρό τον Άγιο Νικόλα, ο οποίος έμενε εκεί ταπεινός για δεκάδες χρόνια κάτω από τη σκιά των μεγαθυρίων στο σημείο 0, και όπως έπεσαν τα κτίρια τον καταπλάκωσαν και το συμπίεσαν και εξαφανίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Και το μεγάλο στοίχημα ήταν να ανακατασκευαστεί, όπως και έγινε. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα εδώ ότι στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου θα λάβει χώρα και μια εκδήλωση, στην οποία μάλιστα μια κεντρική τελετή, στην οποία μάλιστα θα παρευρεθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Ελπιδοφόρος.
2: Ναι, ναι, θα παρευρεθεί. Νομίζω οι εκδηλώσεις άρχισαν από χτες. Mm-hmm. Και όχι μόνο ο Ελπιδοφόρος, αλλά και η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι σήμερα εκεί. Δυστυχώς ο πρόεδρός μας απεφάσισε να μην παραβρεθεί. Mm. Και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι και αντιπρόσωποι των σωματείων και των αστυνομικών και των μηχανικών και όλοι.
1: Ο Τραμπ δεν θα πάει στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια.
2: Ναι. Είχε ζητήσει να μιλήσει, λέει, και του είπαν ότι τη μέρα αυτή οι ομιλίες δεν χρειάζονται και η σιωπή είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να προσφέρει στη μνήμη των πεσόντων, και δεν το δέχτηκε.
1: Α, δεν το δέχτηκε.
2: Όχι. Καθένας έχει και τα δικά του μέτρα, τα δικά του σταθμά.
1: Ναι, ναι. Και όλοι μαζί έχουμε αυτό που μας αξίζει, θα λέω εγώ πάντα, κύριε Βίλη Βασάκη. Γιατί αν δεν τον ψήφιζαν τον Τραμπ ενδεχομένως, δεν θα το ζούσαν τώρα αυτό. Άρα αυτό που ψήφισαν, αυτό βιώνουν. Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου είναι ένα καταπληκτικό σχέδιο, το οποίο, ποιος φέρει την υπογραφή του? Είναι ο Ισπανός αρχιτέκτονας ο Καλατράβα?
2: Ο αρχιτέκτονας ήταν ο Σαντιάγκο Καλατράβα.
1: Ναι.
2: Ο Καλατράβα ήταν ο αρχιτέκτονας και εγώ ήμουν ο μηχανικός. Και... η εταιρεία μου δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς.
1: Ακριβώς.
2: Και εγώ προσωπικά.
1: Και εσείς τώρα έπρεπε να ανακατασκευάσετε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Και εδώ τώρα για μένα έχει και μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία είναι το κατασκευαστικό, το μηχανικό. Και από την άλλη είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα σημείο στο οποίο γράφει και μια ιστορία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, το σημείο 0. 2.977 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Κάθε φορά που πηγαίνατε εκεί και από την πρώτη στιγμή έπρεπε όλο αυτό το πράγμα να δημιουργηθεί. Τι συναισθήματα δημιουργούνται σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται εκεί?
2: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα είναι πολλά και πολύ βαθιά ανθρώπινα, θα έλεγα. Διότι όπως καλώς είπατε, δεν είναι ένα απλό οικόπεδο, είναι ένας τόπος που θυσιάστηκαν κοντά 3.000 ανθρώποι. Και η ανάγκη να ανακατασκευαστεί ο ναός και γενικά όλο το σημείο 0 ήταν για μένα πολύ μεγάλη, διότι θα έδειχνε πράγματα ότι η Αμερική ξεπέρασε μια μεγάλη καταστροφή και είδε μπροστά της και ότι θεώρησε άμεσα αλήθεια, αμέσως μετά, ότι ένας τρόπος να θυμάσαι το τι έγινε ήταν να το ανακατασκευάσεις και να βάλεις τις μνήμες μέσα στις καινούργιες κατασκευές. Και ο Άγιος Νικόλαος μετά από ένα αγώνα 20 ετών, γιατί κράτησε 20 χρόνια το γεφύρι της Σάρτας.
1: Γιατί κράτησε τόσο πολύ? Εδώ χτίσατε ουρανοξύστες μεγαθύρια μέσα σε λίγα χρόνια. Εκεί τι προέκυψε?
2: Κοιτάξτε, το κτίσιμο δεν πήρε 20 χρόνια, πήρε 1-2 χρόνια, αλλά το να βρεις συνεννόηση με όλους τους υπεύθυνους και τους συνέχεια αλλαζόμενους στις πολιτείες της Νέας Υόρκης και της Νέας Ιερσαίης, στο να βρεις ανθρώπους να δεχτούν την πρότασή σου, στο να βρεις ανθρώπους να συμφωνήσουν ότι πράγματι η Εκκλησία έπρεπε να είναι εκεί και χωρούσε και ήταν ανθρώπινο να είναι εκεί, πήρε χρόνια. Πήρε τεράστιο δικαστικό αγώνα, διότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι δεν ήθελαν τους Έλληνες να παραμείνουν εκεί. Ήθελαν απλώς ένα πάρκο. Και όμως με την υπομονή και επιμονή υπερισχύσαμε και με την πολιτική ισχύ των φίλων μας τότε, του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, μας δόθηκε ένα από τα πιο αξιοπρεπή και αξιοθέατα σημεία του όλου σημείου 0, στο κέντρο ενός δημοσίου πάρκου, να χτιστεί η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι απλώς ένας ναός, όπως είπατε. Είναι ένα μικρό λευκό φως πάνω σε ένα τόπο που κάποτε βασίλευσε το σκοτάδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν πολλοί συμβολισμοί που θα εμπόδιζαν. Ναι. Ναι, συγγνώμη που σας διέκοψα.
2: Ναι, όχι, λέω ότι είναι η υπενθύμηση ότι η πίστη, όπως και η ανθρώπινη ψυχή, μπορεί να πληγωθεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να πεθάνει. Και ότι η καταστροφή αυτή χρειαζόταν την αναγέννηση. Και έγινε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα το ξεπέρασε η Νέα Υόρκη και η Αμερική γενικά. Εκείνα τα χρόνια με μια ομοψυχία, τότε τα χρόνια αυτά θυμάμαι δεν υπήρχαν ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, υπήρχαν Αμερικανοί που θρηνούσαν, υπήρχαν Αμερικανοί που είχαν βάλει πείσμα ότι αυτό πρέπει να ξαναγίνει. Βέβαια υπήρχαν και τα προβλήματα που έφερε η ερμηνεία αυτή, η καταστροφή αυτή, με τους πολέμους που ακολούθησαν και
1: μια σειρά από σοβαρών προβλημάτων υγείας, κύριε Βίλη Βασάκη, γιατί μιας που κλείνουν φέτος 25 χρόνια και μιας που αποφάσισε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία και αρχεία που αφορούν και τις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στην υγεία, των κατοίκων από την τοξική σκόνη, από τον αέρα που ανέπνεαν οι Αμερικανοί.
2: Τεράστια προβλήματα.
1: Είναι σοκαριστικό για το πώς εκτοξεύτηκαν την τελευταία δεκαετία τα περιστατικά καρκίνου που συνδέονται με αυτές τις υποθέσεις. Έχουμε μία εκτόξευση της τάξης του 1680%. Είναι φοβερό. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτέθηκαν σε αυτή τη σκόνη.
2: Ειδικά οι προτεργάτες εκεί που...
1: Ναι.
2: Ειδικά οι προτεργάτες που εργάστηκαν πάνω στο, μέσα στο σημείο 0, βλέπουμε σήμερα τεράστια προβλήματα. Και τις προάλλες, τον Ιούνιο, χάσαμε τον διοικητή της αστυνομίας της περιοχής του Ground Zero, ένα Έλληνα, Γιάννη Κασιώτη, ο οποίος φυσικά ήταν πάρα πολύ χρόνο στο Ground Zero και πέθανε από καρκίνο. 25 χρόνια αργότερα.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό.
2: Υπάρχουν αυτά, ναι. Αλλά μπορώ να σας πω ότι από προσωπική πείρα, παρόλο που μας προέτριναν τότε να φοράμε αναπνευστήρες και μάσκες κλπ. Δεν μπορούσες να δουλεύεις 8 και 10 ώρες τη μέρα με ένα αναπνευστήρα. Δεν μπορούσες να συνοηθείς, δεν μπορούσες να μιλήσεις, δεν μπορούσες να δεις. Και όλοι αναγκαζόμαστε να το βγάλουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως νομίζαμε. Και αυτά τα πράγματα έχουν συνέπειες σήμερα. Ναι,
1: ναι, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία και είναι πραγματικά συγκλονιστικά αν τα διαβάσετε. Δηλαδή δεν είναι τα 3.000 θύματα μόνο των δίδυμων πύργων. Εδώ οι αριθμοί έχουν εκτοξευθεί. Είναι συγκλονιστικό να διαβάζω ότι τουλάχιστον 9.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με τις συνέπειες των επιθέσεων. Είναι ένας αριθμός που είναι πλέον υπερτριπλάσιος των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τα στοιχεία του World Trade Center Health Program δείχνουν ότι το 67% των μελών έχει πιστοποιηθεί με τουλάχιστον έναν από τους 69 τύπους καρκίνου. Είναι φοβερό. Κύριε Βελιβασάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, ο λόγος είναι σε εσάς. Και θέλω να μου πείτε, γιατί εκτός από το ότι εμείς καμαρώνουμε που ένας άνθρωπος με αυτή την πορεία και αυτή την καριέρα έχει αφήσει το δικό του το στίγμα σε αυτό το σημείο με τον τρόπο που κλήθηκε να το κάνει, σε πρώτο και σε δεύτερο επίπεδο. Και έδωσε τις μάχες που έπρεπε να δώσει, το είπατε πολύ κομψά, ένας χριστιανικός ναός σε ένα σημείο που...

0: σημείο 0. Ήταν, είναι ζωντανή σήμερα όπως ήταν την πρώτη φορά που την αντίκρισα. Σήμερα βέβαια μπορούμε να φιλοσοφούμε και να βλέπουμε την ιστορία μετά από την καταστροφή και να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με πιο ήρεμο και πιο ήρεμο τρόπο και να μπορούμε να κρίνουμε τις πράξεις μας. Θα το κάναμε αλλιώς, θα το κάναμε διαφορετικά. Ναι, θα το κάναμε. Αλλά στην πόρα πάνω κάνεις ό,τι μπορείς και όπως μπορείς και όποτε μπορείς. Νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι όλοι μας εκεί κάναμε ό,τι έπρεπε και μακάρι να μην συνέβαινε, αλλά συνέβη. Μακάρι η Αμερική να κρατούσε την νομοψυχία που είχε τότε και να μην διέσπαζε η κοινή γνώμη όπως έχει διασπαστεί σήμερα. Μακάρι να μην γινόταν όλη αυτή η καταστροφή και οι πόλεμοι που ακολούθησαν την καταστροφή. Ελπίζω όμως ότι η Αμερική, γνωρίζω και ελπίζω, η Αμερική κατάλαβε, συνειδητοποίησε και ξεπέρασε πλέον την κατάσταση αυτή. Ελπίζω για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας και για όλη την ανθρωπότητα.
1: Προφανώς, γιατί το πέταγμα της πεταλούδας στην Αμερική συγκλονίζει τη χώρα μας και όχι μόνο τη χώρα μας. Η Αμερική είναι παράγοντας ρυθμιστής πολλών ακριβώς πραγμάτων. Κύριε Βελιβασάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ θα ήθελα και από εδώ κοντά να τα πούμε μια από τις επόμενες ημέρες. Πριν φύγετε, όσο ακόμα κρατάει το καλοκαίρι, όπως λέτε και εσείς εδώ στην Κρήτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγει σήμερα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Στο μεταξύ, στο Ηράκλειο θα βρεθεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τον αγιασμό και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 93 μετανάστες έφτασαν στους Καλούς Λιμένες και στην Ιερά Πέτρα. Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον Τραμπ με φόντο τις αμερικανικές εκλογές. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κρέτα One 102,3.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις.

0: χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 4090 72 ή στο 6972 7244 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εκείνους που κινούνται στους δρόμους, που σύμφωνα με τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας εικόνες σήμερα έχουν μια αυξημένη κίνηση. Θα μου πεις, είναι και η πρώτη μέρα στα σχολεία. Επιστρέφουν τα παιδιά, έστω και για τον αγιασμό. Είναι η ώρα αυτή πάντως που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Προβλήματα που έχουν σημειωθεί όμως και στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Είναι μεγάλο το μποτιλιάρισμα και μεγάλη καθυστέρηση σε εκείνους οι οποίοι κινούνται από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Νικόλαο για πολλωστή φορά. Δεν είναι τα έργα μόνο, είναι μια σειρά από ζητήματα που δημιουργούν αυτή την κατάσταση στην καθημερινότητα των οδηγών, οι οποίοι κατευθύνονται προς τον Άγιο Νικόλαο ή σε τουριστικές περιοχές, είναι οι επισκέπτες, είναι οι εργαζόμενοι, τα τουριστικά λεωφορεία. Η ουρά σήμερα και η ταλαιπωρία ξεκινάει από το ύψος του αεροδρομίου. Και το λέω για εκείνους που κινείστε προς τα εκεί, να προετοιμαστείτε, δεν υπάρχουν και πολλές άλλες εναλλακτικές, ώστε να ξέρετε τι είναι εκείνο που συμβαίνει. Τώρα, στο Ηράκλειο είναι η Σοφία Ζαχαράκη, είναι υπουργός παιδείας για την πρώτη μέρα στα σχολεία, με μια σειρά από επισκέψεις, με ένα ιδιαίτερο συμβολισμό στα Ωνάσια σχολεία που ξεκινούν ως ένας νέος θεσμός, σε σχολεία τα οποία ανακατασκευάζονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γεννάκου, σε σχολεία τα οποία λειτουργούν και στην Ενδοχώρα, έχει προγραμματιστεί να κάνει επίσκεψη και στο Ασίμι, και στο ίδιο επίπεδο έτσι της πολιτικής κάλυψης του ρεπορτάζ, η σημερινή μέρα ξεκινάει με ένα τριήμερο συμβολισμό που αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο που θα μείνει για 2 ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να στείλει και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Αφενός θα παραστήσει σε εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα την Κυριακή για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Πάει από σήμερα το απόγευμα, θα βρεθεί και στο νησί Μεγίστη, εκεί όπου λειτουργεί στρατιωτικό φυλάκιο, στο οποίο υπηρετούν φαντάροι, με σκοπό να τους συναντήσει, να τους απευθύνει το δικό του το μήνυμα και από εκεί βεβαίως ένα μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό απέναντι στην Τουρκία, σε μια περίοδο που και πάλι σημειώνονται εντάσεις ανάμεσα στη σχέση των δύο χωρών. Τώρα, στο εσωτερικό της χώρας η συζήτηση κινείται για τρίτη μέρα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είχαμε τη σύλληψη των 2 γιατρών. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Τους έχουν αποδοθεί ήδη βαρύτατες ευθύνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα δούμε αν θα κρυθούν και οι προφυλακιστέοι, αν θα ζητήσουν κάποια προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν και οι ίδιοι. Αυτά είναι τα επόμενα στάδια. Έχουμε και την ιατροδικαστική εξέταση σήμερα, από την οποία προφανώς θα προκύψουν νεότερα δεδομένα και στοιχεία που θα φωτίσουν τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πολύ φως, άπλετο φως, σε ένα σκοτεινό σημείο λειτουργίας αυτών των ιατρείων, που όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και πολλή δουλειά είχαν και ουρές από κόσμο είχαν, παρόλο που οι πρακτικές τους και οι ιατρικές τους πράξεις ήταν αβέβαιες και βεβαίως επισφαλείς. Οι άνθρωποι που τους εμπιστευόταν έδιναν πακτολό χρημάτων, δεν ήταν οι υπηρεσίες οι οποίες δινόταν έναντι χαμηλού αντιτίμου. Ωστόσο εξακολουθούσαν να υπάρχουν, υπήρχαν ακόμα και όταν δεν είχαν άδεια επίσημη λειτουργίας ή όταν απέκρυπταν τον τρόπο που λειτουργούσαν, και δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτές οι πρακτικές και αυτές οι υπηρεσίες και οι παράνομες πράξεις ανθίζουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, και εδώ στην Κρήτη και στον τόπο μας και στο Ηράκλειο. Μας μίλησε χθες ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Ξηδάκης, και μας είπε ότι οι επισκέψεις που κάνουν και οι αυτοψίες που κάνουν από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου πολλές φορές τους έχουν φέρει απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις. Κλείνουν αυτά τα παράνομα ιατρεία και λίγες μέρες μετά αυτά έχουν φυτρώσει σε ένα άλλο μέρος και επαναλειτουργούν. Και αυτό, το ξαναλέω, κάτι σημαίνει. Σήμερα απέναντί μου Έχω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας. 2810-383-282, αν θέλετε να υποβάλλετε ερώτημα γύρω από την συζήτηση που θα κάνουμε, που η αλήθεια είναι, κύριε Σκουντάκη, ότι έχει ένα ευρύτατο πεδίο, διότι ξεκινά από την αισθητική και καταλήγει στην υγεία, διότι ξεκινά από την τάση του ανθρώπου να κατακτήσει στοιχήματα που έχουν να κάνουν με τη μακροζωία, για παράδειγμα, αλλά και με την καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και με την καλύτερη εικόνα, αλλά και με την απώλεια βάρους. Και εκεί μπερδεύονται πολλά δεδομένα στην κουβέντα, από τα προληπτικά προγράμματα του Υπουργείου, μέχρι τα παράνομα σκευάσματα, μέχρι το παραεμπόριο, το οποίο ανθεί διαμέσου διαδικτύου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Τα αναφέρατε σε πολύ ήπιο τόνο, γιατί η κατάσταση εκεί έξω, οφείλω να ομολογήσω, από αυτά που ακούω και εγώ λόγω της δουλειάς μου, ότι είναι πολύ χειρότερη και πολύ πιο ζωφερή. Και δείχνει πάρα πολλές αδυναμίες τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή το σύστημα. Το σύστημα όσον αφορά τους ελέγχους, τον ελεκτικό μηχανισμό, ο οποίος θα έπρεπε να κινείται πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο δραστήρια, ώστε να εντοπίζει εγκαίρως τέτοιες ιστορίες. Και βέβαια δείχνει και την έλλειψη εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να έχουν οι ασθενείς απέναντι στους γιατρούς, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι ακολουθούν αυτές τις υποδείξεις, τις επιστήμες που πρέπει να ακολουθούμε όλοι. Τα πρωτόκολλα, τις συστάσεις, τις επίσημες, δεν βγαίνουν αυτά τυχαία. Βγαίνουν γιατί έχουμε δει μέσα από τις έρευνες ότι και αποτελεσματικότητα έχουν, αλλά κυρίως έχουν και ασφάλεια. Επομένως, όταν προσπαθούμε να βρούμε κάτι άλλο μέσα από άλλες οδούς, μέσα από άλλους εντός εισαγωγικών γιατρών ή φαρμακοποιών ή φαρμάκων, τα οποία δεν είναι τελικά φάρμακα, είναι κάτι άλλο, βάζουμε σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία μας. Το περιστατικό με τον κύριο Μαζονάκη, τον Μακαρίτη πλέον, δεν είναι απλά ένα περιστατικό, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι μια ιστορία η οποία ακούστηκε πάρα πολύ λόγω της διασημότητας του συγκεκριμένου προσώπου, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι τέτοια περιστατικά έχουμε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι βλάβες στην υγεία μας, μπορεί να είναι βλάβες στην εμφάνισή μας, μπορεί να είναι ακόμα και θανατηφόρα περιστατικά, επειδή ακριβώς οι ασθενείς καταφεύγουν σε τέτοιου είδους κέντρα υγείας, εντός εισαγωγικών
0: βέβαια, υγείας. Ή ιατρία, γιατί ως ιατρία πλασάρονται. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί έδειχναν πτυχία ιατρικής, εξειδικεύτηκε φαντική ιατρική.
1: Πιθανόν να ήταν πραγματικοί γιατροί με πραγματικό πτυχίο, αλλά στην πορεία χάσαν και αυτοί τον προσανατολισμό τους, γιατί ο γιατρός έχει πάρει έναν όρκο. Έναν όρκο ο οποίος αναφέρει ότι ποτέ δεν πρόκειται να βάλει σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς του. Είναι το νούμερο ένα που πρέπει να προσέξει πριν κάνει οτιδήποτε. Βλέπετε δηλαδή ότι αυτοί οι γιατροί τελικά παραβίασαν και τον όρκο τους, παραβίασαν και τις συστάσεις και τις επίσημες οδηγίες και την νομοθεσία και ειδού τα αποτελέσματα τώρα τα πολύ δυσάρεστα. Λοιπόν, οφείλουμε όλοι μας, σαν ασθενείς, σαν πολίτες, να είμαστε πολύ υποψιασμένοι όταν επισκεπτόμαστε ένα ιατρείο. Επίσης πρέπει να είμαστε ή ένα φαρμακείο ή ένα οποιοδήποτε χώρο υγείας.
0: Μην
1: το περιορίζουμε μόνο στο ιατρείο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι όταν ακούμε λόγια θαυμασμού και υπερβολές οι οποίες διαδίδονται μεταξύ μέσα στην κοινωνία πολλές φορές με πολύ μεγάλη δόση υπερβολής και δεν ανταποκρίνονται στα αληθινά περιστατικά και γεγονότα. Δεν γίνονται θαύματα στα ιατρία τα ιδιωτικά ή στα χειρουργεία ή στα νοσοκομεία. Γίνονται πράξεις ιατρικές οι οποίες οδηγούν στη θεραπεία όσο μπορούμε αυτή τη στιγμή και όσο μπορεί να καλύψει η επιστήμη ασθενειών. Θαύματα, καλό είναι όταν τα ακούμε να έχουμε πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα.
0: Τα θαύματα όμως αρέσουν στον κόσμο. Οι εναλλακτικές θεραπείες που υπόσχονται αρκετοί επιτίδη πουλάνε και αγοράζονται και έναντι αδροτάτων αμοιβών. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο Και εγώ θέλω να πάμε και λίγο πιο πέρα από το φαίνεται. Το φαινόμενο υπάρχει. Δηλαδή και χθες που μίλαγα και με γιατρούς που έκαναν δημόσιες καταγγελίες και αναρτήσεις και που αρνήθηκαν να βγουν να μιλήσουν περαιτέρω, μου είπαν ότι γράψαμε. Με προέτρεψα να κοιτάξω λίγο γύρω μου. Και μου λέει, μην πας πολύ μακριά. Κοίτα λίγο τι ταμπέλες υπάρχουν γύρω σου και κοίτα τι υπόσχονται. Επομένως, αυτό είναι μια κατάσταση η οποία υφίστανται. Όπως το είπατε και εσείς κύριε Σκουντάκη, αν δεν πέθαινε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενδεχομένως η κουβέντα να συνεχιζόταν. Υπάρχουν όμως και ευθύνες. Και εδώ εγώ αναρωτιέμαι και ως πολίτης, έλεγχοι προθύστερα γινόταν? Στο δικό σας το πεδίο έλεγχοι γίνονται? Έχετε μια εικόνα ποιος πουλάει τι και τι είναι αυτό που ζητάει και ο κόσμος? Γιατί μέχρι το φάρμακο το αντιλαμβάνομαι, αλλά την τάδε αληφή, την τάδε ουσία, την τάδε βιταμίνη, εσείς την εντοπίζετε στην καθημερινότητα να συζητιέται πολύ? Και πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο με έναν τρόπο να παταχθεί? Μπορεί και να μην μπορεί, να έχει γίνει ανεξέλεγκτο.
1: Έχει γίνει σίγουρα ανεξέλεγκτο. Δεν είναι μόνο τα φυσικά σημεία τα οποία πολλούν, διακινούν προϊόντα, τα οποία υπόσχονται θαύματα, όπως σας είπα και πριν. Έχουμε τώρα και το διαδίκτυο. Όσο καλή δουλειά και να κάνει λοιπόν ο ελεγκτικός μηχανισμός τοπικά εδώ στην Ελλάδα, πάντοτε θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιους να διακινήσουν, να προμηθευτούν φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο να το ελέγξεις όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση. Ναι, θα μπορούσε το κράτος, η ελληνική πολιτεία και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ακόμα πιο αυστηρούς κανονισμούς διακίνησης, γιατί η τάση για απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί δυστυχώς
0: στην ασυδοσία της αγοράς,
1: σε τέτοια φαινόμενα, και θα έπρεπε η αγορά αυτή να είναι πολύ καλύτερα ρυθμισμένη, με περισσότερους ελέγχους. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο οι έλεγχοι. Πρέπει να παλέψουμε, και σε αυτό το θέμα είμαστε πάρα πολύ πίσω, για την εγγραμματοσύνη στο θέμα της υγείας. Είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία.
0: Ωραίος είναι όμως.
1: Και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, θα τον ακούσετε σε πολλά συνέδρια, σε πολλές ομιλίες καθηγητών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος, το κοινό, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα υγειονομικά επαγγέλματα, πρέπει να αποκτήσουν μια καλύτερη αντίληψη, μια καλύτερη εκπαίδευση να έχουν από την πολιτεία στα θέματα της υγείας. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της χρήσης φαρμάκων, συμπληρωμάτων ή οτιδήποτε άλλο στοχεύει στη βελτίωση και την προαγωγή της υγείας. Γιατί πρέπει να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση και γνώση? Γιατί ακριβώς υπάρχουν πάντοτε οι επιτίδοι οι οποίοι διακινούν πλαστά προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία, ή ακόμα και αν δεν είναι ένα προϊόν πλαστό και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η χρήση του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς και σύμφωνα με τις συστάσεις. Δεν είναι όλα καλά για όλους. Ένα πολύ καλό, να το πω έτσι απλά, πολυβιταμινούχο σκεύασμα μπορεί να έχει πολύ καλή επίδραση στην υγεία ενός ανθρώπου μας, μπορεί όμως ταυτόχρονα να κάνει και ζημιά σε κάποιον άλλον ο οποίος παίρνει κάποια άλλα φάρμακα ταυτόχρονα. Θέλει λοιπόν πάντοτε όλα αυτά να γίνονται υπό την επίβλεψη ενός υγειονομικού επιστήμονα, ο οποίος θα καθοδηγεί, θα δίνει συστάσεις, θα ακολουθεί κάποια πρωτόκολλα. Έναν υγειονομικό επιστήμονα βέβαια ο οποίος τηρεί τον όρκο του. Και από εκεί και πέρα όλη αυτή η αντίληψη από τη στιγμή που θα εμπεδωθεί και στον πληθυσμό, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη πλέον αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων όπως ήταν των παράνομων ιατρίων και θεραπείων που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Εγώ δεν αισιοδοξώ με αυτά που ακούω, κύριε Σκουντάκη, και σας λέω ότι γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο μέσα στο οποίο γίνονται όλες αυτές οι διακινήσεις, οι αγορές, και το οποίο είναι παγκόσμιο, οπότε δεν θα φτάσω εγώ ποτέ στον τελικό προμηθευτή. Θα πηγαίνω από χώρα σε χώρα, θα βρίσκω τον ένα και τον άλλον, γιατί είναι μια βιομηχανία εκατομμυρίων και προφανώς για να γίνεται είναι και προστατευμένη από αυτόν που την κάνει ή από αυτούς που την κάνουν.
1: Δισεκατομμυρίων θα έλεγα είναι βιομηχανία, και όπου υπάρχουν λεφτά και τεράστια συμφέροντα, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα δύσκολο και για ένα κράτος να παρέμβει αποφασιστικά. Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση θα υπάρχει πάντα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει, επειδή ακριβώς τα κίνητρα τα οικονομικά είναι τεράστια. Όμως, όπως οδηγούμε ένα αυτοκίνητο και πάντοτε πιστεύω θα οδηγούμε αυτοκίνητο, πρέπει να το κάνουμε σύμφωνα με κάποιους κανόνες. Αλλιώς με το αυτοκίνητο θα σκοτωθούμε ή θα σκοτώσουμε και κόσμο.
0: Δεν υπάρχουν, το καταλάβαμε. Ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Βάζει
1: αυτό...
0: δίπλα και μια εικόνα του Χριστού.
1: Πώς κινούμαστε λοιπόν ένα... μέσα στον υγειονομικό χώρο.
0: Η
1: πρέπει
0: άπονα...
1: να έχουμε κανόνες.
0: Βάζει και ένα θιβετιανό και το φτιάχνει. Ερώτημα. Στο πλαίσιο της νομιμότητας που λειτουργούν τα φαρμακεία, καταρχήν, να πάμε με αυτά τα οποία είναι πιο όρατα. Εκεί έχετε διαπιστώσει ζητήματα και να βάλω και ένα υποερώτημα καταναλωτικά ο πολίτης πού στρέφεται αυτή την περίοδο, δηλαδή από αυτό το πεδίο τι ζητάει περισσότερο, τι αναζητά, τι είναι αυτό που, γιατί σας καταλαβαίνετε την τάση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι καινούργιες αυτές οι τάσεις. Τα θέματα της εμφάνισης, της αισθητικής είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που απασχολούν το κοινό. Δεν είναι τα θέματα υγείας,
0: ναι,
1: περίεργος, αλλά είναι τα θέματα της εμφάνισης.
0: Φύγαμε δηλαδή από το ζάχαρο, την πίεση και πήγαμε...
1: Ακριβώς, δίνουμε, ναι, πολύ μεγαλύτερη σημασία σαν κοινό ή καταναλωτικό ή σαν ασθενής σε τέτοιου είδους κατευθύνσεις. Είναι πολύ αστείο, αν μου επιτρέπετε να σας το πω, ότι όταν κυκλοφόρησαν τα φάρμακα για την παχυσαρκία, είχαν τέτοια ζήτηση η οποία μας εξέπληξε και εμάς. Βέβαια είναι πολύ ακριβά φάρμακα και είναι κατανοητό ότι ο πολύς ο κόσμος έχει δυσκολία να τα προμηθευτεί, να τα αγοράσει, και με αυτή τη λογική δούλεψε και αυτό το πρόγραμμα το προληπτικό για την παχυσαρκία, οπότε το κράτος δικαιολόγησε με δωρεάν χορήγηση για πολλούς ασθενείς
0: που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ναι, να πάρουν ακριβώς αυτό το φάρμακο. Εσείς το πληρωθήκατε αυτό το φάρμακο στα φαρμακεία?
1: Όχι, γιατί... ακόμα δεν τα έχουμε πληρωθεί. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ θέλω να το πείσω όμως ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε, αγόρασε και έβαλε πολλές φορές από την τσέπη του λεφτά για να πάρει αυτά τα φάρμακα, με ιατρική συνταγή πάντοτε, ή τα πήρε μέσω του προγράμματος, και ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει η μεγάλη μάζα των ασθενών παρενέργειες, τι έχει μέσα το φάρμακο, μήπως με βλάψει, μήπως μπορώ να μου κάνει ζημιά γιατί παίρνω και άλλα φάρμακα. Πόσο ακριβώς διαφέρει αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε σήμερα με την περίοδο που δίναμε τα εμβόλια για την COVID-19, που τότε έπρεπε να εξηγούμε ώρες σε κάποιους ασθενείς τι έχει μέσα το εμβόλιο, αν έχει παρενέργειες, αν έχει τσίπ, αν έχει κάτι άλλο και τα σχετικά.
0: Αυτό είναι φοβερό που μου λέτε τώρα.
1: Ακριβώς αυτό έγινε.
0: Η διαστολή είναι φοβερή.
1: Όπως βλέπετε λοιπόν, για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγείας ο κόσμος το ψάξε, καλά έκανε, ρώτησε, προσπάθησε να λύσει τις απορίες του. Για το θέμα της αισθητικής όμως και της εμφάνισης, αυτό που ήταν επίγον ήταν να πάρει το φάρμακο και να ξεκινήσει τη θεραπεία του. Δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο.
0: Εκεί δεν αναλύθηκαν τα έρευνα.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Και πώς το τάδε στοιχείο ή το δίνα δημιουργεί έτσι επιπλοκές στον οργανισμό. Αυτό νομίζω ότι είναι από μόνο του ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που κοινωνιολογικά θα έπρεπε να μας απασχολήσει και σε επίπεδο έτσι περισσότερο εμβάθυνσης από ειδικότερου ημών.
1: Οπότε θέλω να καταλήξω, μην απορούμε τώρα που οι ασθενείς ή οι συμπολίτες μας προσφεύγουν πολλές φορές σε γιατρούς οι οποίοι τάζουν θαύματα, σε φάρμακα και θεραπείες ή βιταμίνες οι οποίες επίσης έχουν υπερβολικές αναφορές όσον αφορά τα αποτελέσματά τους. Μην απορούμε. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει εκπαιδευτεί και μέσα από όλου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη γενικότερη αντίληψη που υπάρχει ότι πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη εμφάνιση ή τέλος πάντων να προσπαθεί να την προσεγγίσει με κάποιο τρόπο τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Είναι το νούμερο ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον κόσμο και το λέω και με λύπη, δεν είναι τα θέματα της υγείας. Πολλές φορές δηλαδή βλέπεις να διαφορούν για τα θέματα της υγείας για να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Αυτό που γίνεται με πολλούς νεαρούς οι οποίοι γυμνάζονται σε γυμναστήρια και πολλές φορές για να πετύχουν τα αποτελέσματα που θέλουν, κάνουν χρήση αναβολικών, τα οποία είναι και αυτά παράνομα, δεν γίνονται με ιατρική καθοδήγηση ή ιατρική συνταγή, και βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία τους, μόνο και μόνο για να αποκτήσουν μια εμφάνιση την οποία θεωρούν ιδανική.
0: Και μετά έρχονται οι μέλισσες. Μετά τις λένε ξαφνικίτιδες. Ναι, ξαφνικά. Αυτό είναι φοβερό. Το έχετε καταλάβει, εγώ μένω έκπληκτη από την ανάλυση που μου κάνετε ότι ο κόσμος παραμελεί και παραγωνίζει ζητήματα υγείας που μέχρι πρώτη ήταν στην πρώτη γραμμή για να κοιτάει περισσότερο την αισθητική, την εμφάνιση ή τα πρότυπα τα οποία παγκοσμίως προβάλλονται. Ηλικιακά γκρουπ υπάρχουν, δηλαδή καταρχήν φαντάζομαι και τα δύο φύλλα εμπλέκονται σε αυτό, δεν υπερτερεί ο ένας ή ο άλλος, ή θα εκπλαγώ αν μου πείτε ότι υπερτερεί το ανδρικό φύλλο, ας πούμε.
1: Δεν το έχω εντοπίσει. Η εικόνα γενικότερη μου δείχνει, με κατευθύνει στο ότι ναι, οι γυναίκες ασχολούνται πολύ περισσότερο με την εμφάνισή τους, αλλά θα μας εξέπλεται το γεγονός αν είχαμε δεδομένα και νούμερα και θα βλέπαμε ότι και οι άντρες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το θέμα της εμφάνισης, απλά δεν το επιδιώκουν τόσο φανερά όσο οι γυναίκες. Mm. Είναι πιο διακριτικοί.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν έρθουν στο φαρμακείο, θα έρθουν στο αυτή να σου πούνε δώσε μου μια κρέμα για τις ρητίδες.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θα το φωνάξουν.
0: Παλιότερα αυτά τα προβλήματα τα είχατε με τα χάπια που αφορούσαν στη αισθητική λειτουργία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα το έχουμε πάει στις αντιγυρεντικές κρέμες.
1: Πλέον. Το αντρικό φύλλο είναι το επόμενο target group της βιομηχανίας καλλυντικών. Οι γυναίκες είναι το 90% αυτή τη στιγμή του τζίρου, της ζήτησης, αλλά πλέον δυναμικά και με μεγάλες αυξητικές τάσεις μπαίνουν και οι άντρες στο παιχνίδι για κρέμες προσώπου, για περιποίηση προσώπου και όλα αυτά τα είδη καλλυντικών.
0: Που είναι αναγκαία και εγώ το αντιλαμβάνομαι, ότι, γιατί είναι και ζήτημα φροντίδας, δηλαδή, εκτός από το... Δεν είναι ζήτημα ναρκισισμού να θέλει κάποιος να φαίνεται περποιημένος, θέλω να πω, να φροντίζει το δέρμα του. Το ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ταμπού, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που αναγκάζουν έναν άνδρα να πάει στο αυτί του φαρμακοποιού να του πει ότι θέλει μια κρέμα για τις ρητίδες, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλει συζήτηση.
1: Όμως συμβαίνει έτσι.
0: Και όμως συμβαίνει, τους είδα στο στούντιο, ξεκαρδιστήκανε με το που το είπατε. Ηλικιακά φαντάζομαι οι νεότεροι θέλουν καλοσχηματισμένα σώματα και οι προχωρημένης ηλικίας, οι προχωρημένης τώρα, οι 50 άνω, θέλουν περισσότερα χρόνια. Well-being, πώς το λένε όλο αυτό.
1: Διάβαζα ναι, κάπου σε ένα άρθρο ότι αυτή τη στιγμή η μακροζωία είναι κάτι που μπορούμε να την επιτύχουμε σε σχέση με αυτά που μας δίνει η ιατρική, η φαρμακευτική, όλα τα βοηθήματα. Πλέον έχουμε αυξήσει πάρα πολύ το μέσο όρο ηλικίας που ζούμε στο δυτικό κόσμο. Αυτό που βλέπουμε τώρα να γίνεται μια μεταστροφή, χωρίς να αφήνουμε εντελώς το θέμα του πόσα χρόνια ζούμε βέβαια, είναι ακριβώς αυτό το well-being και πώς αυτά τα χρόνια τα παραπάνω που θα ζήσουμε να τα ζήσουμε όμορφα, άνετα και χωρίς πολλά προβλήματα. Αυτό ακριβώς λοιπόν έχει εντοπίσει και η βιομηχανία των καλλυντικών ή οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία ασχολείται με αυτά τα προϊόντα και προσπαθεί όντως να ανοίξει την αγορά σε τέτοιες προσεγγίσεις ώστε να αυξήσει τους τζίρους της. Αν είχαμε παλιότερα στο φαρμακείο μία κρέμα περιποίησης για αντρική και αυτή συνήθως ήταν για μετά το ξύρισμα, τώρα κάθε εταιρεία καλλυντικών έχει τη δικιά της αντρική σειρά. Οπότε βλέπουμε και εμείς μέσα στο φαρμακείο ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει και βλέπουμε και στον κόσμο και σε νεαρούς άντρες και σε πιο μεγάλους να υπάρχει ζήτηση για τέτοια προϊόντα, όπως επίσης και μεγάλη ζήτηση για συμπληρώματα τα οποία και αυτά παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση ή στην προαγωγή της υγείας μας. Όλα αυτά, όσο καλή ενημέρωση και αν έχουμε από το διαδίκτυο πρέπει ή από φίλους ή οπουδήποτε άλλο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία έχετε πάντα το κίνδυνο να κάνουν και προβλήματα στην υγεία μας. Επομένως, ιδανικά θα έπρεπε και θα δώσω και συμβουλή σε όλους να ρωτάμε τον ειδικό. Ειδικά στο φαρμακείο η συμβουλή αυτή τη στιγμή είναι και δωρεάν και ανά πάσα στιγμή εύκαιρη, διαθέσιμη. Δεν χρειάζεται ούτε ραντεβού να κλείσεις, ούτε να το πολυψάξεις,
0: και είναι
1: ούτε
0: και
1: να πληρώσεις.
0: Ειδικού, δηλαδή,
1: και
0: δεν
1: είναι πάντοτε μια συμβουλή
0: η
1: οποία έχει μια αξιοπιστία παραπάνω σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφόρησης. Μην αμελούμε λοιπόν να μιλάμε με το φαρμακοποιό. Έχουμε να κερδίσουμε από την εμπέδωση εμπιστοσύνης με το φαρμακοποιό και την επικοινωνία μαζί του. Έχουμε να κερδίσουμε ως ασθενείς και επομένως καλό είναι να επιδιώκουμε αυτή την επικοινωνία.
0: Και ειδικά με τα συμπληρώματα που λέτε γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κάθε μέρα πρέπει να παίρνει 4 και 5 και 6 σκευάσματα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Πλέον προσπαθούμε να μειώσουμε τα σκευάσματα στους ασθενείς και όχι να τους δώσουμε περισσότερα. Και αυτό γιατί αγοράζουν και από το φαρμακείο, αλλά αγοράζουν και από το διαδίκτυο, αγοράζουν ή από άλλο φαρμακείο ή από άλλο κατάστημα. Δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολη να τη διαχειριστούμε κι εμείς, όταν, σας το λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του ασθενούς και του φαρμακοποιού. Όταν ρωτάμε τι φάρμακα παίρνεις, τι συμπληρώματα παίρνεις, ακόμα και τι καλλυντικά δεν χρησιμοποιείς και δεν σε εμπιστεύεται ο ασθενής να στα πει, τότε ακόμα και η συμβουλή που θα δώσεις δεν θα είναι αξιόπιστη.
0: Νομίζω ότι έχει ανοιχθεί το κουτί της Πανδώρας, κύριε Σκουντάκη, και όλα αυτά τα οποία επιμελώς τοποθετήθηκαν μέσα όλη αυτή την περίοδο, από βιομηχανίες, από μάρκετινγκ, από τάσεις και από ανάγκες, κακοφόρμησαν, και έτσι όπως βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια χρειάζονται και ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, γιατί έτσι ο τρόπος που το λέτε και ο τρόπος που το παρουσιάζετε είναι μια πολύτιμη πληροφορία για κάποιον που την ακούει, που δεν είναι αποθητική. Δηλαδή, αυτό και το κούνημα του δακτύλου είναι αυτό που δημιούργησε και όλη αυτή την κουβέντα, με την έννοια ότι δεν θα σου πω πόσες βιταμίνες παίρνω, ποια άλλη ουσία παίρνω, γιατί θα νιώσω άβολα ή περίεργα. Ένα τελευταίο ερώτημα που είναι πιο πρακτικό, που το βάλαμε όμως, που έχει να κάνει με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και τα ενέσιμα φάρμακα. Ένα πρόγραμμα που ξαφνικά σταμάτησε. Μας είπαν βέβαια ότι μας είχαν πει, λέει, ότι θα σταματήσει, άρα κακώς κάποιοι είπαν ότι γιατί σταμάτησε. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες αν θα ξαναρχίσει ή αν αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Και τι θα γίνει με τα φαρμακεία που χορηγούσαν αυτό το φάρμακο δωρεάν στους ασθενείς που είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο, που ήταν χιλιάδες, και εδώ στο Ηράκλειο είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Το πρόγραμμα γνώρισε τεράστια επιτυχία. Είχαμε περίπου 46.000 συμμετέχοντες ασθενείς σε όλη την Ελλάδα. Ενώ είχε ξεκινήσει με την λογική να έχουμε περίπου τους μισούς. Υπήρξε μεγάλη ζήτηση, και το σίγουρο είναι ότι αν το αφήναμε να τρέξει κι άλλο, θα είχαμε ακόμα περισσότερους συμμετέχοντες. 2-3 παρατηρήσεις για αυτό το πρόγραμμα. Και θα απευθυνθώ κυρίως στους ασθενείς. Δεν αρκεί απλά να πάρουμε την ένεση, το φάρμακο, και να πάμε σπίτι μας να το κάνουμε ή να το κάνουμε στο φαρμακείο. Χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν αρκεί από μόνο το φάρμακο. Ναι, μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε κάποιο σωματικό βάρος, κάποια κιλά, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται προσαρμογές και στη διατροφή μας, στη συμπεριφορά μας την καθημερινή όσον αφορά τη γυμναστική, την άσκηση. Όλα αυτά απαιτούν την καθοδήγηση και από διατροφολόγο, πιθανόν και από ψυχολόγο, πέρα από το γιατρό και το φαρμακοποιό, και είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα παραμείνει. Μην ξεχνάμε ότι η άνεση, το φάρμακο, όταν διακοπεί και ξαναγυρίσουμε σε μια συμπεριφορά διατροφική άσχημη, θα πάρουμε πάλι τα κιλά μας. Οπότε δεν έχει νόημα να κάνουμε, να κάνουμε αυτή τη θεραπεία και να μπούμε σε αυτή την ταλαιπωρία.
0: Εγώ θέλω να βάλω ένα ερώτημα σε αυτό που λέτε τώρα, διότι υπήρχε κόσμος ο οποίος έπαιρνε και αυξημένη ποσότητα αυτής της ουσίας. Δηλαδή αυτή η ουσία ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, από 2,5 μιλιγκράμμ, φτάνει στα 15.
1: Σωστά.
0: Όταν το πρόγραμμα διακόπηκε, κάποιοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τις επόμενες δόσεις της θεραπείας και διέκοψαν απότομα. Αυτό δεν έχει και μια επισφάλεια για την υγεία που του χορηγεί?
1: Ασφάλως.
0: Ναι, δεν είναι ένα σοκ για τον οργανισμό?
1: Εκεί εντοπίσαμε εμείς και το καταγγείλαμε σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου την προχειρότητα με την οποία στήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Καλύτερα να παίρναμε λιγότερους ασθενείς και να μπορούσαμε να καλύψουμε πλήρως την θεραπευτική διάρκεια του προγράμματος, και όχι να βάζουμε συνέχεια ασθενείς, και εν τέλει έγινε αυτό που έγινε. Δεν έπρεπε να διακοπεί το πρόγραμμα έτσι, και δεν έχει να κάνει με τα λεφτά που τελειώσανε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έχει να κάνει καθαρά με επιστημονική και υγειονομική προσέγγιση, γιατί εν τέλει δημιουργήσαμε πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους και πιθανόν και πρόβλημα υγείας.
0: Το οποίο θα το εντοπίσετε, φαντάζομαι, και τους επόμενους μήνες, γιατί αυτό διακόπηκε τώρα, πρέπει να πω ένα μήνα, δύο.
1: Τον Ιούλιο διακόπηκε.
0: Βγαίνει, φαίνεται.
1: Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε σαν επιστήμονες τέτοιες προσεγγίσεις σε τέτοια σοβαρά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργεί με τη λογική του δουλειές του ποδαριού. Πρέπει να είναι οργανωμένα από την αρχή, στη μέση, μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο ασθενή που θα κάνει την τελευταία δόση του φαρμάκου του. Δεν μπορούμε να οργανώνουμε έτσι προγράμματα δημόσιας υγείας σε καμία περίπτωση, γιατί θα ακριβώς θα έχουν και λάθος τελικά αποτέλεσμα και κλονίζουν και την εμπιστοσύνη που είναι τόσο πολύ σημαντική μεταξύ ασθενούς, συστήματος υγείας, γιατρού, φαρμακοποιού. Όταν πλέον ο ασθενής δεν εμπιστεύεται το σύστημα, έχει χαθεί πάρα πολύ ουσία από την οποιαδήποτε υγειονομική προσέγγιση πρέπει να έχουμε σε πολλά ζητήματα.
0: Πριν αποχαιρετήσω, πληρωθήκατε? Είναι πόσα χρήματα είναι?
1: Τώρα
0: που
1: θα πάω στο φαρμακείο θα δω, γιατί σήμερα μας είπαν ότι θα μας εξοφλήσουν τα χρωστούμενα, οπότε δεν έχω εικόνα ακόμα.
0: Για πόσα
1: θα έχω σε λίγο.
0: Να μιλάμε.
1: Περίπου 14-15 εκατομμύρια ευρώ είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Για το Ηράκλειο γνωρίζουμε περίπου?
1: Δεν έχω νούμερο για το Ηράκλειο, αλλά αναλογικά το υπολογίσαμε ότι θα είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Είναι πολλά λεφτά, δεν το συζητώ. Είναι αρκετά λεφτά και δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα σε κάποια φαρμακεία τα οποία είχαν χορηγήσει πάρα πολλές τέτοιες συνταγές όσον αφορά τους προμηθευτές τους. Δεν μπορούσαν να τους εξοφλήσουν.
0: Μάλιστα. Θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ
0: εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν δείτε ότι έχουν εξοφληθεί, ενημερώστε μας.
1: Θα στείλω
0: μήνυμα. Και αυτή την είδηση. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τα επόμενα 20 λεπτά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 45 λεπτά μετά τις 9, ένα τελευταίο τέταρτο για να κάνουμε την ανασκόπηση στην επικαιρότητα, να δούμε τα κυριότερα σημεία σε αυτήν την ώρα. Είναι 9:45, ακόμα απάντηση από τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο Βαρβεράκη, για το πολιτιστικό κέντρο και τη συνέντευξη που είχε κλείσει εδώ 8.30 ώρα για να μας δώσει απαντήσεις σχετικά με καταγγελίες ανθρώπων, καλλιτεχνών που είχαν λάβει μέρος σε καλλιτεχνικές παραστάσεις και παραμένουν απλήρωτοι 10 μήνες τώρα. Δεν έχει έρθει. Η συνέντευξη, ενώ είχε κλειστεί από χθες, ακυρώθηκε σήμερα στις 7.30 με ένα μήνυμα, με την δέσμευση, την υποχρέωση να απαντηθούν αυτές οι καταγγελίες μέσω γραπτού μηνύματος, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρβεράκης στο μήνυμά του. Θα στείλω γραπτή απάντηση. Είναι 9:45. Γραπτή απάντηση δεν έχει έρθει ακόμα, όπως δεν έχουν έρθει και τα δεδουλευμένα αυτών των ανθρώπων 10 μήνες ακόμα. Δεν μιλάμε για μια ιδιωτική επιχείρηση, μιλάμε για ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο υπάγεται η ευθύνη λειτουργίας του στη ΔΕΠΑΝΑΛ, στο Δήμο Ηρακλείου. Το ότι τόσοι καλλιτέχνες είναι απλήρωτοι έως και τώρα είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία και αλίμονο αν αποφεύγονται τέτοιου τύπου συνεντεύξεις που με τη θέλησή τους κλείνουν οι άνθρωποι που έχουν δημόσια ευθύνη και είναι υπόλογοι ως προς την διαφάνεια της λειτουργίας αυτών των πραγμάτων. Το λέω και το επισημαίνω, δεν ξέρω πότε θα σταλεί αυτή η απάντηση. Προφανώς στο Δήμο χρειάζονται πολλές ώρες για να αιτιολογήσουν πώς ένας τέτοιος οργανισμός που θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από άλλες συνθήκες έχει φτάσει σε αυτού του τύπου τα χρέη. Εμείς θα παραμείνουμε στο περιβάλλον της συζήτησης που αφορά στο κουτί της Πανδώρας, όπως είπα εγώ λίγο πριν, που ανοίχτηκε και που αφορά στις υπηρεσίες, τα σκευάσματα, στις υποσχέσεις που δίνουν επιτίδιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε τίτλους, δεν έχουν καν οργανωμένα ιατρία για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται να παρέχονται και μάλιστα έναντι αδρότατης αμοιβής. Και θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την ειδική παθολόγο, την κυρία Ιωάννα Μιξάκη, η οποία μάλιστα και με μία ανάρτησή της χθες μίλησε γι' αυτό και εστίασε σε αυτό, σε αυτή την παγκόσμια βιομηχανία η οποία έχει αναπτυχθεί, που έρχεται σε αντιπαράθεση με την προληπτική ιατρική, που όπως λέει η ίδια, μοιάζουν να μιλούν για το ίδιο πράγμα, αλλά κάνουν ακριβώς αντίθετη δουλειά. Η πρώτη έχει γίνει καταναλωτικό προϊόν πολλών δισεκατομμυρίων, μεταγγίσεις πλάσματος, ενέσεις βλαστοκυττάρων σε προορισμούς ιατρικού τουρισμού, ορούς βιταμινών σε lounge, επιγενετικά ρολόγια και συμπληρώματα που υπόσχονται αναστροφή της ηλικίας, είπατε κυρία Μιξάκη, ή μάλλον καλύτερα γράψατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει στο θάνατο ενός ανθρώπου, επώνυμου ή ανώνυμου, έρχεται αυτή την ώρα στη χώρα μας να συζητιέται περισσότερο, να αναδεικνύεται, όχι πως δεν τα ξέραμε, τα βλέπαμε να συμβαίνουν, απλώς τώρα έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη υποχρέωση.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικευμένη τάση σε όλο τον κόσμο και οι άνθρωποι πηγαίνουν προς κάποιες κατευθύνσεις όπου νομίζουν ότι κάνοντας κάποιες θεραπείες, οι οποίες όμως δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένες, βρίσκονται ακόμα σε στάδιο πρώιμο μελετών, οπότε δεν είναι ενδεδειγμένες στο να γίνονται. Για παράδειγμα, για την πλασμαφαίρεση που έγινε μεγάλη συζήτηση από χτες, η πλασμαφαίρεση υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις στις οποίες βοηθούν συγκεκριμένα νοσήματα τι γίνεται. Δεν υπάρχει ένδειξη για καθαρισμός του αίματος όπως ακούστηκε χτες. Σε αντίθεση τώρα η προληπτική ιατρική είναι βασισμένη σε αποδείξεις. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό έχει παραταθεί και το προσδόκιμο επιβίωσης. Γιατί αυτές οι μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορούν να παρατείνουν το προσδόκιμο. Όχι όμως να μας κάνουν να μην γεράσουμε ποτέ, απλά να γεράσουμε με υγεία. Mm-hmm. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι το πιο απλό πράγμα που το λέμε συνεχώς. Ρύθμιση όλων των παραγόντων κινδύνου. Αρτηριακή πίεση, η χοληστερίνη, η ρύθμιση του ζαχάρου, η διακοπή του καπνίσματος, υγιεινός τρόπος ζωής, γενικότερα όσον αφορά την άσκηση και την διατροφή. Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν αποδείξει ότι βελτιώνουν το προσδόκιμο. Επίσης, η χρήση των εμβολίων. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε στον αιώνα μας και έτσι οι άνθρωποι μπορούν και ζουν περισσότερο. Αυτή είναι η βασική διαφορά, ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις και πρέπει να βασιζόμαστε και σε ενδείξεις για να μπορέσουμε να δίνουμε τα διάφορα φάρμακα στους ανθρώπους που μας επισκέπτονται στο ιατρείο μας.
0: Από τη μία λοιπόν έχουμε την καθαρή ιατρική, την προληπτική ιατρική, τους τρόπους που μπορεί όντως να έχεις καλύτερη υγεία και περισσότερα χρόνια, χωρίς όμως την ψευδαίσθηση, όπως λέτε και εσείς, της πρόληψης, που είναι από την άλλη και ανθή, μιας βιομηχανίας που σε καλεί να πληρώσεις και μάλιστα έναντι μεγάλων ποσών τον καθαρισμό του αίματός σου, αντί να ακολουθήσεις μια σειρά από ιατρικές συμβουλές που δεν θα χρειαστεί να κάνεις μια τέτοιου τύπου επικίνδυνη πράξη. Εσείς αυτό το φαινόμενο το στυλιτεύετε στην ανάρτησή σας και καλώς κάνετε και λέτε ότι χρειάζεται μια οριοθέτηση ανάμεσα στην ιατρική που τεκμηριώνεται και στο εμπόριο που τιμημείται. Αυτή η οριοθέτηση ως σήμερα δεν υπάρχει. Έχει χαθεί αυτό το παιχνίδι.
1: Αυτό θα πρέπει να γίνει από τους εκάστοτε ιατρικούς συλλόγους και από την πολιτεία. Θα πρέπει να ακριβώς να γίνεται κάποιος πιο εντελεχής έλεγχος, να υπάρχουν κάποιοι θεσμοθετημένοι κανόνες.
0: Ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη που τη βλέπουμε να την εκμεταλλεύεται το μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ αυτή την ώρα πατά πάνω στη ματαιοδοξία. Πατά πάνω
1: ακριβώς,
0: στην ευκολία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να μου λες εσύ ως γιατρός να κόψω εγώ το κάπνισμα. Θα πάω εγώ, θα πάρω μια σειρά από ανεπιβεβαίωτες θεραπείες ή ιατρικές πράξεις και θα το έχω καταφέρει. Αυτή η στροφή του κόσμου προς το εύκολο είναι και ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς στο σήμερα. Δηλαδή είναι ακριβώς. Πολύ βαθύ. Είναι πάρα πολύ βαθύ.
1: Βασίζεται ακριβώς όπως είπατε στη ματαιοδοξία που υπάρχει. Υπάρχουν μελέτες που γίνονται πάνω στην επιμήκυνση της ζωής και τα λοιπά, αλλά ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Είναι σκευάσματα τα οποία δεν έχουν πάρει έγκριση ούτε από τον νεόφυτο από καμία φαρμακευτική αρχή.
0: Άρα μιλάμε για παράνομες ουσίες. Και μιλάμε και για επικίνδυνες ιατρικές πράξεις που παρανόμως τελούνται μέσα σε τέτοιους χώρους. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω, κυρία Μητσάκη, γιατί όταν το ακούσα από γιατρό ενδεχομένως ένας να σωθεί, λέω εγώ κάθε φορά, είναι μεγάλο το έργο. Πόσο επικίνδυνα είναι όλα αυτά όταν κάποιος με αφέλεια τα εμπιστεύεται, γιατί τα έκανε οι φίλοι του, γιατί τα βλέπει να πλασάρονται δημόσια, γιατί φαίνονται πολύ εντυπωσιακά και άμεσα στα αποτελέσματα.
1: Η κάθε παρέμβαση, όταν δεν υπάρχει ένδειξη, κρύβει και κάποιο κίνδυνο. Για παράδειγμα τώρα στο παράδειγμα της πλασμαφαίρεσης, όπου αφαιρείται το πλάσμα και τέλος πάντων φιλτράρεται κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, όπως είναι οι θρομβώσεις, μια μαζική πνευμονική εμβολή, οι λοιμώξεις. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς έλεγχο και χωρίς να υπάρχει ένδειξη. Πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει ένδειξη για κάθε τι που γίνεται. Υπάρχουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για κάθε ιατρική πράξη. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω τις δικές μου οδηγίες για το ασθενή που έχω μπροστά μου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες βασισμένες πάνω στον κάθε ασθενή. Έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να πάρεις αυτά τα φάρμακα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα και εξατομικευμένα να μπορούμε σε κάθε ασθενή να δίνουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία που το ταιριάζει, αλλά πάντα πάνω βασισμένη σε κατευθυντήριες οδηγίες που τις έχουν εκδώσει οι ειδικοί. Δεν τις έχω εκδώσει ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος που είναι στη γειτονιά, που έρχονται πολλοί και μου λένε, όπως είπατε, αυτή την θεραπεία την πήρε ο γείτονας ή δεν ξέρω ποιος.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχουν ειδικοί που εκδίδουν οδηγίες βασισμένοι πάνω σε μελέτες. Αυτά πρέπει να ακούμε και να ακολουθούμε όλοι και οι γιατροί και εμείς οι ίδιοι δηλαδή. Δεν
0: ναι, δύο χορεύουν τον ταγκό σε αυτή την περίπτωση.
1: Πρέπει να το συζητάμε με τους ασθενείς, να τους εξηγούμε, να τους διαθέτουμε το χρόνο. Χρειάζεται χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Όταν έχεις μπροστά σου έναν ασθενή, για να μπορέσεις να τον πείσεις, θα πρέπει να του εξηγήσεις.
0: Ναι. Ερώτημα τελευταίο, πραγματικά τελευταίο, γιατί τα λέγαμε εδώ και λίγο πριν με τον κύριο Σκουντάκη για τα ενέσιμα προϊόντα που αφορούν την απώλεια βάρους και που έχουν μπει και στο πρόγραμμα, το οποίο έτρεξε και σταμάτησε, διεκόπη. Και σας ρωτάω ως γιατρό που έχετε και μια εξειδίκευση σε αυτό το θέμα. Εκεί δεν πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται γιατρό, γιατί κάποιοι πήγαν, τα πήραν. Τα σταματούν απότομα, τα ξεκινούν απότομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ιατρική παρακολούθηση.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα φάρμακα, τα GLP-1, είναι φάρμακα που έχουν κάνει επανάσταση αυτή τη στιγμή. Οδηγούν σε ύφεση, δηλαδή του σαχαρώδη διαβήτη, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από μερικά χρόνια θα έπρεπε να κάνει ινσουλίνη, να παίρνει ένα σωρό χάπια, αυτή τη στιγμή μπορούν να οδηγήσουν σε ύφεση. Δηλαδή να βάλουν τον διαβήτη να κοιμάται, θα σας το πω απλά. Αυτό τι σημαίνει, επίσης και για την παχυσαρκία, γιατί σε διαφορετική δοσολογία χρησιμοποιούνται στην παχυσαρκία και σε διαφορετική δοσολογία στο διαβήτη. Στην παχυσαρκία μέσα από μελέτες έχουν αποδείξει ότι βοηθούν πάρα πολύ και μειώνουν τα καρδιαγιακά συμβάματα. Δηλαδή είναι θαυματουργά φάρμακα. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχεις ένα γιατρό ο οποίος θα σε καθοδηγήσει, θα μπορέσει να σε βοηθήσει να προχωρήσεις και στην αυξομοίωση της δόσης και στην διατροφή, πώς πρέπει να λάβεις το κατάλληλο ποσοστό πρωτεϊνών, έτσι ώστε να μην έχουμε τη γνωστή σαρκοπενική παχυσαρκία. Αν δεν μπορέσει να σε καθοδηγήσει ένας γιατρός, θα έχεις πάρα πολλές παρενέργειες. Μία από αυτές είναι η παντρεατίτιδα ή ακόμα και η επιτάχυνση, αν κάποιος μπορεί να είναι σε μία λανθάνουσα κατάσταση να δημιουργηθεί κάποιος καρκίνος στο θυροειδή, εάν δεν έχει ελεγχθεί πριν την έναρξη των σκευασμάτων αυτών, μπορεί να επιταχυνθεί η παρουσίαση κάποιου καρκίνου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο καθένας να τα παίρνει χωρίς να έχει ελεγχθεί από ειδικό. Αυτά.
0: Ξεκάθαρο. Και εγώ ήθελα να ακουστεί πολύ και αυτό το τελευταίο, κυρία Μιξάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα, που είναι πάντα σημαντικό και πολύτιμο οι ειδικοί να την κάνουν και όχι εμείς αυθαίρετα. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Συνεφούλα την είδες, συνεφούλα. Έχουν συμβεί σήμερα τόσο που μια χαρά πάει και η συνεφούλα. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Δύο λεπτά μείνανε, όχι ότι σε δύο λεπτά δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Όλα τα αλλάζεις αρκεί να έχεις τη θέληση. Καταρχήν έρχεται Δημήτρης Κανάκης και η Μαρία, έλα βοήθα, η Ορφανάκη. Ναι, σήμερα είναι, έχει κλειδίσει το μηχάνημα. 10 με 12. Μετά έρχεται η Μαρίνα Μανολακάκη. Μετά έρχεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων κεντρικό. Και μετά έρχεται ο Γιώργος ο Κορτσιδάκης. Μπράβο. Πολύ ωραία. Είδες τι κάνουν τα δίδυμα όταν είναι ο ένας από εκεί και ο άλλος από εδώ. Μια χαρά δουλεύει. Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα εδώ. Κάθε μέρα τα λέμε, κάθε μέρα σας δίνουμε νεότερα δεδομένα, κάθε μέρα συνομιλούμε με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην επικαιρότητα για την οποία να ζητούμε απαντήσεις. Ανά μία ώρα δελτία ειδήσεων με επικαιροποιημένα στοιχεία τα οποία αφορούν στο τι συμβαίνει. Η Ελένη η Μακράκη. Ναι. Τίποτα δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, τι συμβαίνει αυτή την ώρα? Εντάξει, έχουμε τον αγιασμό, τα σχολεία. Εγώ θέλω να σταθώ, και θα το πω στο πολύ γρήγορο, σε μία ανάρτηση που έκανε ο φίλος μου ο Μαρίνος ο Τακιτζής, ο οποίος είπε ότι ναι, σήμερα ανοίγουν τα σχολεία και μπράβο, ωστόσο θα υποδεχθούμε τα παιδιά και ειδικά των μικρότερων τάξεων με εικόνες στην αυλή τους απ' έξω ακριβώς, από τείχους γεμάτους από συνθήματα, μουτζούρες, σπρέι και μπογιές. Ο ίδιος πήγε μάλιστα και φωτογράφησε 4 σχολεία. και τα έχει στην ανάρτησή του στο Facebook, τα δίνει όπως ακριβώς τα είδε ο άνθρωπος χθες που πήγε. Χθες δηλαδή που τα σχολεία προετοιμάζονταν, μάλλον σε αυτά δεν θα πάει η κυρία Ζαχαράκη. Και δεν είναι μόνο το θέμα της Ζαχαράκη, είναι το πώς

0: σε άλλα πράγματα, αλλά εδώ ξεφύγει μπάλα. Θα πάω να τη βάψω. Και ας πάνε αυτοί αύριο πάλι με τα σπρέι να τα ξαναβάψουν. Εγώ δεν τη δέχομαι. Ή ας γίνουν από τους εθελοντές τέτοιες κινήσεις. Πώς πάνε άλλοι και φυτεύουν λουλούδια, άλλοι δέντρα, άλλοι καθαρίζουν παραλίες. Να πάνε οι γονείς, οι σύλλογοι, να πούν ότι εμείς δεν το δεχόμαστε να διαβούν τις πόρτες αυτές τα παιδιά μας και να βλέπουν αυτά. Δεν είναι τι λένε τα συνθήματα που λένε ότι του κατέβει στον καθένα ότι του ήρθει. Είναι η συνήθεια στο άσχημο. Και είναι αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι όταν συνηθίσεις το τέρας, γίνεσαι τέρας. Γεια σας και χαρά σας. Αύριο δεν έχει, αύριο θα κοιμηθούμε. Δύο μέρες. Δευτέρα πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ. Εσείς παραμείνετε, γιατί έρχονται εξαιρετικοί καλοί συνάδελφοι για να σας πάρουν από το χέρι και να συνεχίσουν την κουβέντα. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό να σηματοδοτεί την επίστροφη των μαθητών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Στο μεταξύ, στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυρία Ζαχαράκη θα επισκεφτεί σχολικές μονάδες και θα παραστεί και στους αγιασμούς. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται η σωρός του τραγουδιστή όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Συνολικά 93 μετανάστες έφτασαν στους Καλούς Λιμένες και την Ιερά Πέτρα με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ με την ένταση να επικεντρώνεται στα στενά του Ορμούς και την αγορά πετρελαίου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως βορειοδυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?

0: Όχι, όχι. Μόλις μας τα φέρετε, εμείς σπυρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο. Ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια έτσι ιστορική ημερομηνία. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One Radio 102,3. Σε όλο προς το παρόν, γιατί η Μαρία Ορφανάκη έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις και έχει βγει έξω να κάνει ένα τηλεφώνημα. Τα δίνουμε όλα εδώ στον αέρα, αφού μπορείτε να τα δείτε κιόλας μέσα από το Κρέτα One Radio 102,3. Στο cretaone.gr μπορείτε να μας δείτε, να μας ακούσετε και φυσικά να στείλετε τα σχόλιά σας. Μπορείτε να δείτε και όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και στο στούντιο. Πριν ξεκινήσουμε και μπούμε έτσι στην ειδησιογραφία, να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Είναι η εκπομπή μαζί, Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, όσο νούπο στο μικρόφωνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-38-3282 ή για να το πω διαφορετικά 2810-383-282. Στο Viber επίσης μπορείτε να μας καλείτε, να μας στείλετε φωτογραφίες και για ό,τι θέμα σας απασχολεί στο 6947 70 33 04. Επίσης υπάρχει και το κλασικό email, φυσικά χωρίς χρέωση, info@cretaone.gr. Ό,τι μας στέλνετε φυσικά μας απασχολεί, θέλουμε τη συμμετοχή σας. Η εκπομπή άλλωστε καλό είναι να μην είναι μονόλογη και μπροστά από τους υπολογιστές. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι άνθρωποι, οι ακροατές. Αυτοί φυσικά ζουν τη ζωή έξω, μπορούν να δουν ένα περιστατικό και να μας ενημερώσουν εγκαίρως. Έχουμε μια εισβολή στο στούντιο του Κρέτα One. Η Μαρία Ορφανάκη πάει να πάρει τη θέση της. Να πούμε σήμερα ότι η μέρα ούτως ή άλλως είναι έτσι ιδιαίτερη. Να πούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς, σε όλους τους δασκάλους. Μια μέρα που επιτέλους οι γονείς θα όλοι οι γονείς θα ξεφορτωθούν τα παιδιά τους και θα επιστρέψουν λίγο σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πολλές φορές έτσι όταν χτυπάνε τα τηλέφωνα, είμαστε αναγκασμένοι έτσι να βγαίνουμε από το στούντιο όταν είναι κάτι σοβαρό. Παρασκευούλα, ωραία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ότι έχουν ανοίξει τα σχολεία. Νομίζω ότι θα το καταλάβουμε όλοι οι γονείς από την ερχόμενη εβδομάδα. Αγιασμός λοιπόν με χαμόγελα παιδικά. Ωραίο είναι. Βρήκαν τους φίλους τους με την Υπουργό Δημήτρη εδώ στο Ηράκλειο, την κυρία Ζαχαράκη, και με το Δήμο να είναι έτοιμος, λέει τώρα, και μας είπε χθες ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης. Τώρα, εντάξει, έτοιμο δεν τον λες, γιατί υπάρχουν προβλήματα, τα συζητούσαμε και χθες.
0: Θα δούμε και στην πορεία.
1: Πάντως, εντάξει, εμείς θα πούμε καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς. Και έχω μια πορεία. Έβλεπα εδώ, γιατί σου είπα, εγώ δεν έχω μπει ακόμα σε mood. Φθινοπωρινό, σε μου δεν έξανε τα σχολεία, πάει το καλοκαίρι, δεν έχω καταλάβει. Μία κάνει δροσιά το βράδυ και φοράμε λίγο ένα ποκαμισάκι, μία σκάμε ποτέ ζέστη, και γι' αυτό πήραμε τον Μιχάλη Καρκατσάνη να μας πει τι θα δούμε από εδώ και πέρα και πώς, Μιχάλη, καλημέρα, θα είναι το Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά έχω.
1: Καλή σχολική χρονιά και καλή...
2: Στα παιδιά και στους γονείς.
3: Καλημέρα.
1: Έτσι. Τελικά δεν έχω καταλάβει. Είναι πιο ζωστός ο καιρός κάποιες μέρες, μετά τα βράδυ έχει λίγο δροσούλα και κάτι θέλουμε. Διαβάζω εδώ και κάτι άρθρα, μπήκαμε λέει σε φθινοπωρινό μουτ. Πού είναι το φθινοπωρινό μουτ, ξέρω εγώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι απόψε η βραδιά ήταν ιδιαίτερα, θα έλεγα, έτσι, δροσερή, με δεδομένο ότι είχαμε και αυξημένα ποσοστά υγρασίας, σχετικής υγρασίας. Και έκανε ακόμα λίγο πιο έτσι, ψυχρή τη νύχτα. Όμως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε έναν καλοκαιρινό καιρό, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει 1 με 2 βαθμούς στα κεντρικά εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και τις νοτιότερες περιοχές. 2 με 3 βαθμούς ενδεχομένως να δούμε τη θερμοκρασία και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, κοντά στους 34-35 βαθμούς. Πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας. Όπως είπαμε, τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μία άνοδο της τάξης του 1 με 2 βαθμού γενικά και ειδικά στα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα στα δεδομένα που προαναφέραμε. Ενώ οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, πέφτει η ένταση του μετεμιού σταδιακά στα 3 με 4 μποφόρ για την Ανατολική Κρήτη. Όσοι έχουν σκοπό να επισκεφτούν την Ανατολική Κρήτη, κυρίως τα ανατολικά θαλάσσια τμήματα, για λίγο αύριο Σάββατο θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα με τις υπόλοιπες περιοχές και στα ανατολικά. Όσον αφορά τώρα τα παραθαλάσσια, βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του νησιού μας, εκεί η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι λοιπόν, χωρίς προβλήματα τουλάχιστον καιρικά, θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Από εβδομάδα τώρα φαίνεται ότι πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Σταδιακά φαίνεται να αλλάζει ο καιρός. Φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία με περισσότερη συννεφιά πιο αυξημένη σχετική υγρασία και ενδεχομένως να δούμε και κάποια πρωτοβρόχια εκεί περίπου προς τα μέσα της εβδομάδας.
1: Και δεν εδώ είναι κάτι... και στην Κρήτη εννοείς,
2: Μιχάλη. Και στην Κρήτη όχι κάτι ιδιαίτερο, προς το δεν αναφερόμαστε σε μια έντονη κακοκαιρία, όμως η αυξημένη συννεφιά και η αυξημένη σχετική υγρασία ενδεχομένως σε τοπικό επίπεδο θα το δούμε από εβδομάδα αυτά, δηλαδή από τη Δευτέρα και μετά θα έχουμε μια εικόνα σε ποιες περιοχές θα δούμε πρωτοβρόχια, ενδεχομένως να σημειωθούν λίγα τοπικά, κατά βάση όμως ασθενή φαινόμενα μέσα στην εβδομάδα.
0: Πάντως
2: θα πάρουμε μια γεύση φθινοπόρου. Θα πάρουμε μια γεύση φθινοπόρου από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ορίστε, να χαίρετε και ο Δημήτρης ο Κανάκης και εγώ. Είμαστε, δεν ξέρω τώρα, σε αυτό ταιριάξαμε, γιατί είμαστε άκρως αντίθετοι. Δεν είμαστε του καλοκαιριού εμείς.
2: Δεν κοιτάς... είμαι και εγώ του καλοκαιριού.
1: Να τα, γίναμε τρεις. Τώρα αυτοί που μας ακούν, νομίζω πάντως ότι όσοι αγαπούν το καλοκαίρι, τη θάλασσα και τις βουτιές, αυτό το Σαββατοκύριακο θα τις κάνουν. Αυτό
2: είναι ιδανικό, θα είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο αυτό, θα θυμίζει καλοκαίρι.
1: Και Μιχάλη, νομίζω ότι ακόμα και αν έρθει αυτό που λες, η πτώση της θερμοκρασίας, λίγη δροσιά, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό, η θερμοκρασία της θάλασσας δεν αλλάζει τόσο άμεσα. Δηλαδή μέσα θα είναι εντάξει, λέω εγώ τώρα.
2: Συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρία. Η θερμοκρασία παραμένει αρκετά υψηλά για την εποχή και για το μήνα Σεπτέμβρη και για το μήνα Οκτώβρη. Για να αλλάξει η θερμοκρασία του νερού, θα πρέπει να έχουμε βίαιες, πολύ έντονες, ψυχρές εισβολές. Πολυήμερες που και πάλι θα έλεγα δεν είναι ικανές να, γιατί η θάλασσα έχει μεγάλη θερμοδυναμικότητα και θερμοχωρητικότητα που σημαίνει ότι συγκρατεί από όλη τη θερμή περίοδο που περάσαμε μεγάλα ποσά θερμότητες και τα οποία σταδιακά τα αφήνει ελεύθερα προς το περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπόρου. Έτσι λοιπόν θερμοκρασιακά τουλάχιστον η καλύτερη περίοδος για θάλασσα είναι Σεπτέμβρης και Οκτώβρης.
1: Μιχάλη,
0: μήνα πριν αποδεσμεύσουμε τον κύριο Καρακατσένα, να ρωτήσω κάτι. Η υγρασία αυτή που παρατηρήσαμε σήμερα το πρωί θα τη δούμε και τις επόμενες μέρες, δηλαδή θα είναι αυτό το σκηνικό από εδώ και πέρα.
2: Ναι, δυστυχώς η σχετική υγρασία θα μας ταλαιπωρήσει και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και την Παρασκευή σήμερα και το Σάββατο λιγότερο βέβαια. Και αυτό γιατί δεν θα έχουμε ανέμους, που σημαίνει ότι τουλάχιστον σε κλειστές περιοχές η υγρασία θα συσσωρεύεται και θα είναι πολύ πιο έντονη. Καταλαβαίνω, ενδεχομένως ρωτάτε για την περίπτωση ανθρώπων που έχουν κάποια έτσι, νοσήματα όπως είναι κάποια άσπατα, κάποιες αυξημένες έτσι, αλλεργίες, ναι, θα τους ταλαιπωρήσει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Παρασκευό
2: Σαββατοκύριακο.
1: Καλό
2: Σαββατοκύριακο.
1: Γεια, γεια, γεια.
3: My Invisalign has
4: been... I have taken out my Invisalign.
3: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: Ορίστε λοιπόν, άντε να χαμογελάμε εμείς που μας αρέσει το φθινόπωρο και ο χειμώνας. 11 Σεπτέμβρη του 2026 και νομίζω πριν από 25 χρόνια όλοι έχουμε να θυμόμαστε, Δημήτρη.
1: Όχι νομίζεις, έχουμε να θυμόμαστε.
0: Έχουμε να θυμόμαστε, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι, όλα αυτά που έγιναν στη Νέα Υόρκη, αναφέρομαι στους δίδυμους πύργους. Και εδώ τώρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε Viber 6947 703304, ή αμέσως πατώντας το μπλε κουμπί στο κρατεών.gr. Στείλτε μας μήνυμα που ήσασταν εκείνη την ώρα. Πού ήσουν εσύ?
1: Ήμουν 7 χρονών ήμουν, αξέχαστα.
0: Αντώνη Τσαπίνο, πάμε.
1: Το θυμάμαι όμως.
0: Πάρε με, Αντώνη, πάμε μια βόλτα. Πάρε με από εδώ. Άκουσα
1: ήταν, ήταν συγκλονιστική εικόνα, ναι, το θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι που κοιτούσαν οι γονείς μου τηλεόραση και το βλέπεις και εσύ και δεν το πίστευες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό θυμάμαι.
0: Εντάξει, τώρα εγώ έχω μείνει στο 7 χρόνο και έχω λίγο σοκαριστεί.
1: Γιατί εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: υπάρχουν παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί καν.
0: Ναι, το ξέρω. Είναι το ξέρω. Εγώ ήμουν στην Αθήνα και επειδή ήμουν φοιτήτρια στο Αμερικάνικο Κολέγιο, το βιώσαμε και λίγο δύσκολα εκεί, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή υπήρξε ένας φόβος στις επόμενες μέρες, εκενώσει συνέχεια του πανεπιστημίου, μας βγάζανε συνέχεια έξω στις εκτάσεις, γιατί φοβόντουσαν για ενδεχόμενο έτσι άλλο το χτύπημα.
1: Με οτιδήποτε σχετίζεται,
0: ναι,
1: με τις ΗΠΑ.
0: Οτιδήποτε σχετίζεται με τις ΗΠΑ. Νομίζω πάντως και όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Ναι. Το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι ο τρόπος που ταξιδεύουμε.
1: Βέβαια. Έχουμε δει και σε ταινίες. Εγώ δεν το πρόλαβα αυτό. Να ταξιδεύεις, να πηγαίνεις τελευταία στιγμή στο Κισέ, να βγάζεις εισιτήριο και να μπαίνεις λες και πριν στο κτέλ.
0: Ναι,
1: και
0: καλέ,
1: να ταξιδεύεις.
0: Εγώ έχω προλάβει.
1: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Έχω προλάβει ταξίδι. Ήμουν μικρή να καπνίζεις μέσα.
1: Ναι, αυτά τώρα δεν υπάρχουν. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ διαφορετικά σε όλα τα αεροδρόμια, στα μεγάλα αεροδρόμια ειδικά. Βασικά σε όλα τα αεροδρόμια του κόσμου. Άλλαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ από αυτό. Άλλαξε ο κόσμος, άλλαξε ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη τρομοκρατία. Έγιναν πολέμοι μετά από αυτό. Επομένως, ναι, ήταν μια ημερομηνία σταθμός, θα λέγαμε, του σύγχρονου δυτικού κόσμου, ειδικά στον 21ο αιώνα.
0: Πάντως, έφυγαν αρκετοί άνθρωποι τότε και έφυγαν και Έλληνες που ζούσαν εξωτερικό. Ήταν θύματα, ήταν στους δίδυμους πύργους. Και διαβάζω εδώ, και έχεις δίκιο, για όσους δεν το έζησαν, δεν είχαν γεννηθεί, ήταν πολύ μικροί. Θέλουν να μάθουν, λέει, οι νέοι, αυτοί που δεν θυμούνται, αυτοί που δεν γνώριζαν. Και δημιουργήθηκε και ένα μουσείο μνήμης της 11ης, λέει, Σεπτεμβρίου. Και μιλάνε εδώ δηλαδή και λένε ότι εντάξει, πηγαίνει, λέει, ο κόσμος, το επισκέπτεται για να δει τι έγινε εκείνη την ημέρα. Πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουν μηνύματα που ήσασταν εκείνη την ημέρα που έγινε όλο αυτό. Που
1: είναι όλοι... από τα γεγονότα που πολλές φορές συζητάμε και λέμε πού ήσουν όταν το έμαθες αυτό.
0: Ναι, αυτό. Πού ήσουν όταν το έμαθες. Εγώ, να πω την αλήθεια, το θυμάμαι ακόμα. Ανέβαινα τις σκάλες γιατί έμπαινα να κάνω μάθημα. Και άρχισε όλο αυτό το. Εμείς είχαμε και τηλεοράσεις τότε στους δρόμους και είχαμε μείνει έτσι και κοιτούσαμε. Και μετά είμαστε, πέσανε στην Αγερμία και νόσαμε και ο καθένας το βίωνε με το δικό
1: Πάντως,
0: του τρόπο. Ναι.
1: Επειδή είπες για την ενημέρωση γύρω από αυτό το περιστατικό, την ιστορική αναφορά και όλο αυτό, να το μάθει ο κόσμος, ήταν νεότερα παιδιά. Καλό να μην το μάθουν από το TikTok, γιατί οι θεωρίες συνωμοσίες πραγματικά γύρω από αυτό το θέμα δίνουν και παίρνουν. Επομένως, ναι, ας ρίξουν μια διαφορετική ματιά, ας δουν λίγο τα γεγονότα, τι επακολούθησε, τι ήρθε μετά από αυτό, και ας αφήσουν το TikTok τουλάχιστον σε αυτό το θέμα στην άκρη.
0: Εντάξει, εγώ θα πω τώρα και κάτι άλλο. Έχουν περάσει, αλλού πάω τώρα, 25 ολόκληρα χρόνια, και νομίζω ότι έχει αλλάξει η διεθνής γεωπολιτική σκηνή. Τι εννοώ, έχει μετατοπιστεί, ας το πούμε, από την αντιμετώπιση μη κρατικών τρομοκρατικών οργανώσεων στον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων κρατικών δυνάμεων.
1: Ναι. Εντάξει, και σε πιο πολυδιάστατο βέβαια πεδίο, δεν είναι όπως το ψυχρό πόλεμο ενδεχομένως που ήταν δύο χώρες και οι υπόλοιπες ακολουθούσαν. Τώρα έχουμε και μικρότερες χώρες που έχουν το δικό τους ρόλο, το δικό τους χώρο, τη δική τους σημασία. Πλέον είναι πιο πολυδιάστατο το παιχνίδι. Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στα γεωπολιτικά και αφού ξεκινήσαμε έτσι με Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν είδες τη φοβερή είδηση, τη φοβερή δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν είδα, για
1: ότι αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις midterms, ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, θα δώσει 5.000 ευρώ, επειδή πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς είπε. Δεν κάνω πλάκα. 5.000 ευρώ σε κάθε Αμερικάνο πολίτη. Πώς ακούγεται?
0: Δεν το πιστεύει ότι θα γίνει, και αυτό το λέει. Ξέρω εγώ, πώς να με ακουστεί.
1: Εντάξει. Έχει σημασία. Θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε, γιατί υπάρχει και λόγος, η πιθανότητα παραπομπής του. Δηλαδή είναι σοβαρό ζήτημα.
0: Θέλει.
1: Βέβαια, αυτή είναι μεγάλη δήλωση και έχω απορία να δω τι θα γίνει.
0: Και δεν ξέρω και τι άλλο θα τάξει, θα πω εγώ, μέχρι.
1: Εντάξει, βέβαια, μιλάμε για κανονική εξαγορά, έτσι. Απροκάλυπτα.
0: Απροκάλυπτα. Μα τι, γιατί τον έχει τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή. Για...
1: Όχι, ρε παιδί, απλά είναι ένα παιχνίδι, δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά.
0: Ναι,
1: να μου πει, OK, μπορεί να τα συνηθίσαμε κάτω από το τραπέζι, να ξέραμε. Αυτό είναι άλλο. Αυτή είναι άλλη πίστα.
0: Ναι. Πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Να πούμε ότι συνελήφθησαν οι γιατροί στο Κολωνάκι, στο ιατρείο αυτό που φέρεται να έχασε τη ζωή του ο αγαπημένος καλλιτέχνης, και θα εμφανιστούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί. Αντιφάσεις βέβαια στις μαρτυρίες, δεν ξέρω αν διάβασες, αλλά κάπως λέει ο ένας. Άλλα ο άλλος, σήμερα θα γίνει και η νεκροψία, νεκροτομή, οπότε νομίζω ότι εκεί θα δοθούν και αρκετές απαντήσεις. Και βέβαια, εκτός ότι οι αρχές ερευνούν το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο, έχει ανοίξει, Δημήτρη, ένα σασκός του αιώλου για παράνομα ιατρία, για μη πιστοποιημένα μηχανήματα. Και εδώ τώρα έχουμε πολλά να πούμε για...
1: Κοίτα, το τραγικό είναι ότι πρέπει να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Συνήθως πάντα κάτι τέτοιο χρειάζεται για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Η τραγωδία σου, ξανά αυτό που λέγαμε και χθες, ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι, αλλά είναι και αυτό που λες τώρα και αυτό που έλεγες χθες, ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν ξέρω αν θα ανοίγαμε όλη αυτή την κουβέντα. Και να πούμε βέβαια ότι η οικογένεια του τραγουδιστή έχει βάλει και έχει ορίσει ειδικό τεχνικό και εμπειρογνώμονα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση και πόσα έχουν βγει στη φόρα, Δημήτρη, για υποτιθέμενα κέντρα αισθητικής που κάνουν διάφορες επεμβάσεις, για αισθητικούς, δεν ξέρω και εγώ τι, που πηγαίνουν σε σπίτια και κάνουν διάφορα τέτοια, και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και να θορυβηθούμε και ό,τι επιλέξουμε να κάνουμε να είναι εκεί που πρέπει να είναι, σε ιατρία, σε πιστοποιημένους ανθρώπους. Μην ρισκάρετε και μην πιστεύετε εύκολα.
1: Ένα από τα πιο εύστοχα σχόλια που άκουσα αυτές τις τελευταίες ώρες ήταν χθες από την Αντιγόνη, την Ανδρεάκη, το πρωί στην εκπομπή, καθώς ερχόμουν εγώ στο αυτοκίνητο, και είπε ότι έχουμε λίγο μπερδέψει το wellness με την ιατρική.
0: Ισχύει
1: λίγο το beauty με την ιατρική. Αυτό το βρήκα τρομερά εύστοχο. Δηλαδή, τώρα μπορεί να πηγαίνω κάθε μπαταχτσή, συγγνώμη για την έκφραση, και να σου λέει: εγώ μπορώ να σε κάνω να φαίνεσαι 30 χρόνια νεότερος, και να, ουσιαστικά να πειραματιστεί πάνω σου, δηλαδή χωρίς καν να έχει πιστοποίηση. Γιατί το θέμα που βγήκε χθες, ότι για να γίνει αυτό που γινόταν τέλος πάντων με το αίμα, χρειάζονταν πιστοποίηση.
0: Όχι μόνο πιστοποίηση. Εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, είπε και η κυρία Παγώνη και ο κύριος Ξεδάκη χθες στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη, ότι αυτό γίνεται σε 5 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με εξειδικευμένους γιατρούς, με εξειδικευμένο προσωπικό. Εδώ υπάρχουν και γιατροί που δεν έχουν εξειδικευτεί και νοσηλευτικό προσωπικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά, εγώ θα πω να μην ξεχαστεί και να αρχίσουν να αλλάζουν λίγο τα πράγματα, και νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Αναφέρομαι στους ανθρώπους που μπορούν να τα αλλάξουν, ιατρικοί σύλλογοι κτλ. Και θα πω εγώ και το εξής, και ας κακοφανεί σε κάποιους. Εντάξει, ο Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας, που βγήκε αμέσως και είπε αυτά που είπε, αλλά εμένα σαν να μου φάνηκε, Δημήτρη, ότι πέταξε και λίγο τον μπαλάκι στους ιατρικούς συλλόγους.
1: Ναι.
0: Το πέταξε.
1: Αυτό έγινε.
0: Ναι, το πέταξε.
1: Πάντως, επειδή ανοίγει αυτή η ζήτηση, να πούμε και για το άλλο θέμα. Σε ανθρώπους με σοβαρά νοσήματα, πάντα θα υπάρξει ένας που θα σου δώσει ψεύτικες ελπίδες, θα σου δώσει το ειδικό ματζούνι για να λύσεις το σοβαρό θέμα υγείας που σε απασχολεί. Επομένως, ναι, ας ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από όλα αυτά, λίγο από την παραϊατρική και λίγο από όλο αυτό το ζήτημα, γιατί εντάξει, καλό είναι να μην παίζουμε με τις ελπίδες του κόσμου και μιλάμε για ένα παιχνίδι μεταξύ ζωής και θανάτου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα θέματα από το krataon.gr. Γιώργος Μαζονάκης στην ιατροδικαστική υπηρεσία ισορρός του, στο μικροσκόπιο τα αίτια του θανάτου.
1: Πρώτο κουδούνι στα σχολεία του Ηρακλείου. Έτοιμος ο Δήμος, τη λέει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ο Αντώνης Περσινάκης, που τον είχαμε και χθες στην εκπομπή.
0: Βουλγαράκη στο Κρατεώνα 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Η Τουρκία αισθάνεται πιεσμένη. Ο ρόλος Ελλάδας, Ισραήλ και Ευρώπης.
1: Άλλη μια απάτη η οποία μονοπολεί. Έτσι.
0: Άλλο και αυτό πάλι.
1: Το κόλπο με τις αποδόσεις που άδειασε στην τσέπη 65χρονου στο Ρέθμιο, έχασε 40.000 ευρώ.
0: Να περίμενε, βρε παιδί μου, τώρα γιατί θα τρελαθώ. Τον πήραν τώρα τηλέφωνο, του είπαν για ένα επενδυτικό τέλος πάντων σχέδιο, και του είπαν να βάζει λεφτά σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ισπανία και Λιθουανία. Δηλαδή, σε να σου πούνε βάλε σε τράπεζα της Λιθουανίας, θα πάνε να βάζει τα λεφτά σου στην τράπεζα της Λιθουανίας.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Σταδιακά βέβαια τι έκαναν. Του έδιναν μικρές καταθέσεις, επιστροφές χρημάτων, για να φανούν πιστευτοί, του χρήσωναν δηλαδή το χάπι. Έδινε. Κάποια στιγμή κατάλαβε, από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο γινόταν αυτό. Δηλαδή, Απρίλιο, Μάιο, 4-5 μήνες γινόταν αυτό, μέχρι να πάρει χαμπάρι και να κάνει την καταγγελία. Και Τα χρήματα του βέβαια έκαναν εύθερα και το θέμα είναι τώρα ποιοι ήταν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι που κοροϊδέψαν. Δεν θα είναι ο μοναδικός. Εννοείται ότι θα είναι και άλλοι.
1: Καθημερινό φαινόμενο πλέον.
0: Όπως και οι αφήξεις μεταναστών, Δημήτρη. Διπλή άφηξη μεταναστών στη Νέα Κρήτη. Συνεγερμός στις αρχές. 44 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. 49 μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Ναι, στην Ιερά Πέτρα.
1: Να πούμε, μπαίνετε κρέταγωνα.gr. Μπορείτε να βρείτε και εικόνες από αγιασμούς. Έτσι. Για καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
0: Γιατί δηλαδή, άμα δω εγώ εικόνα από τον αγιασμό, θα μου πάει καλή σχολική χρονιά. Βέβαια. Να δούμε αυτή που έχει δημοσιεύσει το κράτο που έχει πάει ο Δήμαρχος και η κυρία Ζαχαράκη στα πρότυπα. Στα... ο Νάση. Βέβαια. Μια χαρά θα πάει η χρονιά. Πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε σε αγαπημένες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί εδώ την Κρήτη. Βόρειο δικός άξονας Κρήτης κλείνει έργα για μία εβδομάδα με τους ανθρώπους του τουρισμού, των επιχειρήσεων και όχι μόνο να είναι στα κάγκελα. Φύγαμε.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 10.30, σχεδόν 11.20 δηλαδή είναι η ώρα. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Ο Άντωνης Σαπίνος στην επιμέλεια των τραγουδιών και τη ρύθμιση του ήχου. Εσείς πατώντας το μπλε κουμπί μπορείτε και να μας βλέπετε, αλλά και να στέλνετε μηνύματα. Έχουμε και μηνύματα, Δημήτρη, έτσι στην ερώτηση που κάνουμε και την επαναλαμβάνουμε. Πού ήσασταν όταν έγινε το χτύπημα 11 Σεπτέμβρη πριν από 25 χρόνια στους Δίδυμους Πύργους? Ο Γιώργος λέει: καλημέρα Γιώργο, ήμουν 5 χρονών και ήταν η πρώτη μέρα στον υπηαγωγείο. Θυμάμαι, λέει, το σοκ των γονιών μου και γενικά τι γινόταν.
1: Ναι, θα ήταν μία, ξέρεις, από τις πρώτες αναμνήσεις που λέμε.
0: Και η Ιωάννα, καλημέρα Ιωάννα, βρέθηκα μετά από μερικούς μήνες, λέει, σε αυτό το σημείο της Νέας Υόρκης και θυμάμαι την καρδιά μου να χτυπάει ασταμάτητα ώρα μετά που έφυγα από το μνημείο αυτό. Εντάξει. Εντάξει, το να ξέρεις ότι έχει γίνει αυτό και έχουν φύγει τόσοι άνθρωποι, ναι, από μόνο τους συγκλονίζει. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στα δικά μας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, πρόεδρο ξενοδόχων Χανίων, αλλά και. Ορίστε τώρα, ψάχνω εδώ το σκονάκι μου. Περιμένει ο κύριο Σταματάκη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σα ημέρα.
2: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε και πρόεδρο τη Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, αλλά και του Συνδέσμου Κριτική Φιλοξενία. Και ο λόγο, κύριε Σταματάκη, που σα καλέσαμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι για τα έργα μέσα στην τουριστική σεζόν στο βόρειο δεκάξονα Κρήτη, που έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Δεινοπαθούν εργαζόμενοι, δεινοπαθούν επιχειρηματίε, δεινοπαθούν επισκέπτε. Και με αφορμή όλο αυτό έγινε μία σύσκεψη, κάνατε μία συνάντηση, κύριε Σταματάκη.
2: Ναι, βρεθήκαμε σαν Ένωση Κριτικής Φιλοξενίας, κάναμε ένα συμβούλιο σε μία από τις πόλεις της Κρήτης, συνήθως συνεδριάζουμε στο Ηράκλειο, και δεν ήταν μοναδικό θέμα, το θέμα του δρόμου του ΒΟΑΚ και των έργων και της ταλαιπωρίας, όπως είπατε, ήταν ένα θέμα συζήτησης, αλλά γεγονός είναι ότι αυτά τα έργα δεν μπορούν να γίνουν στο ενδιάμεσο της τουριστικής, της μιας τουριστικής περίοδου και της επόμενης.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, κύριε Σταματάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το θέμα είναι, καταλαβαίνουμε τις σοβαρές διαστάσεις που λαμβάνουν όλα αυτά τα προβλήματα και τις επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται και στην τουριστική δραστηριότητα, αλλά και στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Το θέμα είναι, επιλογές υπάρχουν, λύσεις υπάρχουν, εσείς τι προτείνετε?
2: Επειδή φτάσαμε, κατεβήκαμε και πήγαμε μέχρι και την Ιερά Πέτρα. Εντάξει, υπάρχει μια ταλαιπωρία βάζοντας μέσα στη Νέα Πολη σήμερα, αν κάποιος κινείται στο βόρειο άξονα για να φτάσει. Έχει προφανώς κάποια καθυστέρηση, αλλά για να είμαστε έτσι άκρως ειλικρινείς, δεν ήταν κάτι που μας δημιούργησε πρόβλημα μέχρι να φτάσουμε εκεί.
3: Χρονοδιαγράμματα γνωρίζετε?
2: Τα χρονοδιαγράμματα είναι, πρέπει να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, τουλάχιστον αυτή είναι η υπόσχεση, πολύ σύντομα, και το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο το μήκος του Βόρειου Άξονα, δεν είναι μόνο στο ανατολικό κομμάτι, είναι σε όλο το κομμάτι, είναι από τα Χανιά, από την Κίσαμο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Είναι πάρα πολλά εργοτάξια και πιστεύω ότι θα αυξηθούν κιόλα, γιατί τελειώνοντας ε65 επάνω και ολοκληρώνοντας τα έργα εκεί, προφανώς μερίδα των συνεργείων και των μηχανημάτων θα μεταφερθούν εδώ, επειδή ήταν σε πολλά κομμάτια ήταν οι ίδιες οι εταιρείες που δούλευαν.
0: Πάντως, κύριε Σταματάκη, μιλώντας στον Γιάννη Τουραψωμανίκη, ο κύριος Καλκεδάκης, εδώ από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ξενοδόχου, είπε ότι υπήρχε περιστατικό που είχε εγκλωβιστεί λεωφορείο και δεν μπορούσε να περάσει. Οι άνθρωποι έχασαν την πτήση τους και δεν είναι και οι καλύτερες εικόνες να βλέπουν οι άνθρωποι που επισκέπτονται το νησί, οι τουρίστες εννοώ, όλη αυτή την εικόνα. Και δημιουργούνται. Ναι, το θέμα είναι, εσείς προτείνετε κάποιες λύσεις? Ποια είναι η πρόταση η δική σας?
2: Η λύση είναι να υπάρχει στενότερη παρακολούθηση και να υπάρχει ενημέρωση και να ξέρει ο καθένας τι ώρα πρέπει να φύγει, πόσο χρόνο χρειάζεται να φτάσει σε ένα σημείο που θέλει να πάει, να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα αυτά και έτσι να μην βρίσκεται κανένας προεκπλήξεως φτάνοντας σε ένα σημείο και βρίσκοντας το δρόμο κλειστό για 15-20 λεπτά βάσει των έργων που γίνονται.
3: Πάντως, για να κάνουμε και λίγο τον αντίλογο, τα έργα αυτά πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, είναι και έργα τα οποία τα ζητούμε όλοι οι πολίτες και για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ και για το οδικό δίκτυο και για την ασφάλεια των οδηγών και των ανθρώπων που μεταφέρονται.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι.
3: Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει εύκολη λύση γύρω από αυτό.
2: Δεν υπάρχει, δεν γίνονται χειρουργικά αυτά. Τα έργα δεν γίνονται με χειρουργική επέμβαση. Ναι. Σίγουρα θα υπάρξει ταλαιπωρία και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι ξεχνάμε την ταλαιπωρία που περάσαμε και απολαμβάνουμε πλέον ένα έργο που θα δώσει πνοή γενικότερα σε όλη την Κρήτη και ιδιαίτερα στα πιο απομακρυσμένα σημεία.
0: Εδώ βέβαια κύριε Σταματάκη, δεν ξέρω βέβαια αυτοί που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι το δρόμο καθημερινά κατά πόσο μπορούν να ξεχνούν αυτή την ταλαιπωρία, αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Τι γίνεται αν χρειαστεί να περάσει κάποιο ασθενοφόρο, αν χρειαστεί να περάσει κάποιο πυροσβεστικό όχημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, σοβαρό.
2: Ναι, η διαπίστωση ήταν ότι σε όλα τα σημεία, τουλάχιστον φεύγοντας από τον ΒΟΑΚ επάνω, που ήταν με τα κολονάκια του και με τις σημάνσεις του, σε κάθε γωνία υπήρχε κόσμος να βοηθήσει, να κλείσει, να σταματήσει τη ροή, να δώσει προτεραιότητα κλπ. Τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα εγώ μέχρι να φτάσουμε στην περιοχή που πήγαμε.
3: Παράπονα έχετε λάβει?
2: Παράπονα λαμβάνουμε όταν και ιδιαίτερα στην αρχή, όταν ξεκίνησαν αυτά τα κλεισίματα, η διακοπή κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια, επειδή δεν υπήρχε το πρώτο διάστημα, δεν υπήρξε άλλο συντονισμός προφανώς των εταιριών που δούλευαν εκεί, με τον τρόπο ενημέρωσης του κόσμου του που και πώς πρέπει να κινηθεί για να μετριαστεί το πρόβλημα. Πρόβλημα θα υπάρχει μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Κοιτάμε να δούμε με ποιο τρόπο, και πιστεύω ότι είναι και στόχευση όλων, με ποιο τρόπο θα είναι μικρότερο το πρόβλημα που δημιουργείται. Ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσει το έργο δυστυχώς θα εφιστάμεθα. Είτε αλλού μικρότερη είτε αλλού μεγαλύτερη.
0: Αφού σας έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, εγώ θα πάω τώρα και κάπου αλλού. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς πάει ο τουρισμός στα Χανιά, τι έχουμε αυτή τη σεζόν?
2: Τα στοιχεία του αεροδρομίου που μέχρι σήμερα αυτά είναι τα πλέον αξιόπιστα, μας δείχνουν ότι υπάρχει και εδώ, όπως και στην αθλητική πλευρά, υπάρχει μια αύξηση. Στα Χανιά νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη, γιατί υπήρχε και περιθώριο από το αεροδρόμιο να αυξηθεί ο κόσμος που έρχεται. Το Ηράκλειο έχει φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού από πλευράς πτήσεων και η όποια αύξηση είναι περισσότερο αλλαγή θέσεων, αλλαγή τύπου αεροπλάνου, μεγαλύτερο αεροπλάνο σε κάποια αεροπορική γραμμή. Άρα αυτό το 3-4% που υπάρχουν στο αεροδρόμιο σαν υπάρχει σαν αύξηση, είναι περισσότερο από θέμα τύπου αεροπλάνων και όχι από αύξηση δρομολογίων. Στα Χανιά είναι λίγο μεγαλύτερη αύξηση. Το ζητούμενο βέβαια είναι το αποτέλεσμα του ταμείου στο τέλος.
0: Αυτό. Τι λεφτά αφήνουν είναι το θέμα, κύριε Σταματάκη, γιατί έχουμε μία έκρηξη των Airbnb. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει αλλάξει λίγο το μοντέλο. Βλέπουμε πολλούς τουρίστες που πηγαίνουν στο Airbnb, αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ, οπότε δεν στηρίζουν τόσο πολύ την εστίαση. Αυτή τουλάχιστον είναι η εικόνα εδώ στο Ηράκλειο και σε διάφορες περιοχές, Χερσόνησο, Σομάλια. Γι' αυτό σας ρωτώ, δεν ξέρω αν το ίδιο.
2: Είναι η ίδια, είναι ίδια. Η ίδια εικόνα σε όλη την Κρήτη. Τα Χανιά βασικά είναι και είναι μέσα στις 3-4 περιοχές της Ελλάδας με την μεγαλύτερη συγκριτικά με τα ξενοδοχειακά δωμάτια αύξηση των βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων.
0: Ναι.
2: Και παρουσιάζεται το ίδιο θέμα. Θα δούμε λοιπόν στο τέλος της περίοδου, γιατί ήδη έχουν κυκλοφορήσει πρώτες μελέτες για τα αποτελέσματα. Έχει μειωθεί η μέση διάρκεια του χρόνου
0: παραμονής, ναι.
2: Ναι, και έχει μειωθεί και το οικονομικό τελικό αποτέλεσμα, είτε σαν σύνολο είτε σαν μέση δαπάνη του επισκέπτη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θα το δούμε στο τέλος και θα πρέπει αυτό να το δει και η πολιτεία η οποία οργανώνει. Mm.
0: Εκεί τώρα είναι ένας άλλος φάκελος και ένα άλλο θέμα, κύριε Σταματάκη. Τι πρέπει να γίνει εφόσον έτσι βγουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα και πόσο εύκολο και γρήγορο είναι να γίνει αυτό. Άρα νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος νομίζω ότι πάει καλά, έτσι δεν είναι?
2: Είναι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του Οκτώβρη, γιατί έχει αυξηθεί η τελευταία στιγμή απόφαση του κόσμου να ταξιδέψει ή τουλάχιστον να κλείσει και να εξασφαλίσει κατάλημα. Πάνε αρκετά καλά. Αυτό φαίνεται ότι έχει μετατοπίσει αρκετό κόσμο τα τελευταία χρόνια προς αυτούς τους μήνες. Και η αιτία βασική είναι και οι συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες, χαμηλότερες θερμοκρασίες, πιο ήσυχες, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, διακοπές, αλλά και ίσως λίγο χαμηλότερου κόστος.
0: Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εκεί στα τέλη του Οκτώβρη, έτσι μέσα Νοέμβρη, για να δούμε έτσι που έχει κλείνει έτσι λίγο και που έχει πέσει η κλεψίδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφορικά με όλη αυτή την υπόθεση που έχει έτσι σκάσει και ξεσπάσει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοια κέντρα στην Ελλάδα. Αυτό είπε Δημήτρη.
1: Καλή αργά παραποτέ. Απλά χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Θα συστήσουμε, λέει, άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα. Αυτό είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ. Περιμένουμε να δούμε.
1: Νομίζω και μέσα στη μέρα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και με την ιατροδικαστική εξέταση. Επομένως, ναι, θα δείξει λίγο φως σε αυτή την υπόθεση. Νομίζω είναι πολύ σημαντική η απόψη ημέρα.
0: Λοιπόν, ήρθε ένα email που ουσιαστικά είναι αναφορά του Νίκου Καλουμύρη από την παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη και λέει για τα προβλήματα εκεί στην Δελημάρκου που για πάρα πολλούς μήνες τώρα γίνονται διάφορα έργα. Φέρει το δελτίο τύπου και η καταγγελία έτσι που στέλνει φωτογραφίες και λέει ότι πλέον έχει γίνει, το λέω με δικά μου λόγια, είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό, το μπορούσα να το διαβάσω, για το πόσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί εκεί, ότι δεν είναι ένα προσωρινό έργο, ότι ο Δήμος ξέρει, πρέπει να αποκαταστήσει ένα επικίνδυνο σημείο εκεί, πόσο χρόνο χρειάζεται για να απομακρυνθούν τα γκώδια αντικείμενα, για να γίνει ασφαλτόστρωση, κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, δεν είναι μόνο θέμα θεσιτικής, είναι και θέμα ασφάλειας. Ανοίγματα, βλέπω εδώ πέρα λακκούβες, κάτι παλέτες.
1: Εντάξει, μόλις.
0: Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικές δυσκολίες κτλ. Και χρειάζεται, λέει, ένα χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Και αυτό που είπες τώρα, Δημήτρη, στο ίδιο έργο θεατές, το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλα σημεία της πόλης. Πάντως δεν ξέρω αν έχεις περάσει από εκεί. Είναι πολλούς μήνες αυτό το
1: θα
0: πράγμα.
1: Θα σου πω το άλλο. Επειδή τυχαίνει να περνάω με καρότσι λόγω του μικρού.
0: Δεν μπορείς να περάσεις από πουθενά.
1: Και φτάνεις στο εξής συμπέρασμα ότι πραγματικά άνθρωποι με κινητικά προβλήματα έχουν την απορία πώς κινούνται σε αυτή την πόλη.
0: Περίμενε όμως. Είναι άλλο δεν έχουμε πρόσβαση γιατί δεν υπάρχουν ράμπες ή κλείνουν τα αυτοκίνητα τις ράμπες ανθρώπων. Και άλλο έχω έργα και ενώ θα, τυχαία δεν ξέρω, εγώ δεν είναι η δουλειά μου, θα μπορούσα να γίνουν σε ένα μήνα και γίνονται σε έξι.
1: Εντάξει, ναι, η πολυδιάστατο είναι, δεν είναι μόνο τα έργα. Άμα σκεφτείς και το άλλο, να σου πω κάτι τώρα. Ράμπες, έχουμε βρει τη δικαιολογία ότι πάνε κακοί οδηγοί και τις κλείνουν. Ναι, δεν λέω, απαράδεκτος αυτός που το κάνει. Αλλά συγγνώμη, παίρνω από την καλοκαιρινού. Με ένα καρότσι. Ή προσπάθησε να μπει εσύ σε ένα αμαξίδιο. Το κάνουμε αυτό μια μέρα. Στα πλαίσια του ρεπορτάζ, γιατί όχι. Και προσπάθησε να περάσει που έχει κολόνες κάθε τρεις και λίγο. Που έχει τσιμέντα κάτω πλακά για το οποίο είναι έτοιμο.
0: Δεν μπορεί
1: να περάσει.
0: Το ξέρεις, Δημήτρη, ότι υπάρχουν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή τυφλοί που είναι σε αμαξίδιο και έχουν εγκλωβιστεί στο σπίτι τους και δεν βγαίνουν γιατί είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση σε όλα. Ναι. Και είναι και ένα πολύ ωραίο και ευαίσθητο θέμα το οποίο θα μπορούσαμε έτσι να ακουμπήσουμε και να ανοίξουμε πόσο εύκολο είναι το Ηράκλειο ή δύσκολο για αυτό.
1: Και δυστυχώς σου λέω στην αντίληψη μου έπεσε τώρα στα 32 που λόγω του παιδιού με το καρότσι.
0: Ναι, άργησες.
1: Δηλαδή άργησα.
0: Εμείς
1: δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν το ζήσεις.
0: Εμείς οι παλιότεροι το ζούμε χρόνια τώρα και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως είναι και αυτή η καταγγελία, αφού βρε παιδί μου μπορούν κάποια έργα να γίνουν και να κλείσουν. Γιατί έχουν αφήσει τώρα εκεί, αν δεις, παλέτες, ογκώδια αντικείμενα. Άσε, δεν μπορεί ο Δήμος να πάει να τα μαζέψει αυτά και να κλείσει έτσι, τα υπολείμματα και όλα αυτά για να μπορεί να είναι προσβάσιμη η περιοχή. Μήνες. Εγώ έχω άνθρωπο που συνεργάζομαι για προσωπική μου υπόθεση που είναι εκεί ο χώρος εργασίας σου και σε πληροφορώ ότι Δημήτρη, τους τελευταίους μήνες μιλάμε συνέχεια με Viber, με, γιατί δεν μπορώ να πάω. Ναι. Ούτε έχει πρόσβαση στο αυτοκίνητο, ούτε μπορείς να περπατήσεις. Οπότε φαντάσου και οι άνθρωποι που μένουν εκεί και οι επιχειρήσεις που είναι γύρω-γύρω, τι προβλήματα έχουν. Πολλά.
1: Νομίζω βέβαια ότι και εμείς δεν σεβόμαστε πολλές φορές, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, είμαστε λίγο ασυνείδητοι. Δηλαδή τώρα τα μπάζα δεν ξέρω αν είναι από εργασίες του Δήμου ή από ιδιώτη.
0: Εδώ οι φωτογραφίες, μάλλον φαίνεται ότι είναι από εργασίες του Δήμου. Θα το δούμε όμως και θα το ψάξουμε καλύτερα.
1: Γιατί πολλές φορές και ιδιώτες ξέρεις. Δηλαδή είναι και αυτό που μας έλεγε ο κύριος Ουρανός αναφορικά με το ραντάρ στο αεροδρόμιο.
0: Είναι μωρέ, αυτή η
1: νοτροπία. Πάνε και πετάμε μπάζα που να είναι.
0: Λοιπόν, γελάω τώρα γιατί βλέπω εδώ φωτογραφίες με την κυρία Ζαχαράκη από τα σχολεία με τον αγιασμό. Μια χαρά η κυρία Ζαχαράκη, δεν το συζητώ. Και μετά τσουπ βλέπω φωτογραφίες του Πρωθυπουργού από τα σχολεία που επισκέφτηκε στα Αναλιώσια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, έτσι το έχει, δεν μπορώ να πω. Give me five κάνει. με τα παιδάκια. Βγάζει selfie. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λεωσίων τους μίλησε. Εδώ κάτι γράφει, βλέπω στον πίνακα. Ήταν πάρα πολύ προσιτός, χαλαρός. Καλή σχολική χρονιά. Είχε τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο χαρτόνι, το σχολίασε και είπε, βέβαια, για να πούμε και τα σοβαρά: μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000.
1: Οκ.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα. Τίτλοι ειδήσεων για τετραλόγια θα δείξουν 11 και ερχόμαστε πίσω γιατί μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με τον καθιερωμένο αγιασμό και την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις

0: Οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση, ενώ αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε επιτροπή που θα καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων, όπως εκείνο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάνω από 40.000 ευρώ έχασε 65χρονος στο Ρέθυμνο από δίθεν επενδυτική απάτη, με τις αρχές να διερευνούν την υπόθεση. Η Ρωσία έπληξε 3 εμπορικά πλοία κοντά σε ουκρανικά λιμάνια, ενώ ανακοίνωσε την κατάρριψη 777 ουκρανικών drones. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον

χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Έχω να πω ότι με το που μπήκα στο στούντιο, αλλά επειδή καθυστέρησε λίγο δεν το σχολίασα, θα το πω τώρα. Να βγάλω τα ακουστικά να με δει και ο κόσμος. Να λέει, τι έκανε λέει, η Ορφανάκη σήμερα, έτσι δεν είπες? Έβαλε λέει το χέρι της στην πρίζα. Όχι, απλά είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και είπε η Ορφανάκη να έρθει με natural look. Αυτό είναι, Δημήτρη Κανάκη.
1: Οριακά feeling λες και είναι Παρασκευή και είσαι στο σχολείο.
0: Έτσι, μα έτσι είναι, έτσι ναι, είναι. Ναι. Και τίποτα να μην κάνεις το Σαββατοκύριακο, εννοώ να μην πας κάπου. Είναι ρε παιδί μου η αίσθηση του χαλαρώνω, αποφορτίζομαι. Και εσείς έτσι κάνετε κάθε μέρα εδώ μαζί μας μέχρι και τις 12. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μάρια Ορφανάκη.
0: Στο μικρόφωνο του Κρέταβαν 102,3. Κρέταβαν.gr. Εκεί μας ακούτε πατώντας το κόκκινο κουμπί. Εκεί μας βλέπετε πατώντας το μπλε κουμπάκι. Εκεί διαβάζουμε και τα μηνύματά σας. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει μηνύματα για αυτό που ρωτούσαμε, Δημήτρη, για το πού ήσασταν όταν έγινε το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Και εντάξει, άλλοι λένε ήμουν στη δουλειά. Άλλοι λένε ήμουν στο σπίτι και το είδαμε στη τηλεόραση και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Άλλοι ότι τους πήραν τηλέφωνο και τους το είπαν. Ναι. Και γράφει και ένας ακροατής και καταλαβαίνω, νόμιζε λέει ότι έβλεπα ταινία.
1: Σκέψου πόσες ταινίες εμπνεύστηκαν από αυτό.
0: Ισχύει. Και βέβαια να πούμε βέβαια ότι έχει γίνει και σοβαρή δουλειά. Έχουν γίνει και πολύ σοβαρά ντοκιμαντέρ που αφορούν εκείνη την ημέρα.
1: Σίγουρα πάντως δεν θα το έμαθε κάποιος στην τουαλέτα βλέποντας TikTok ή στο κινητό ή δεν ξέρω και εγώ πού.
0: Ναι, ισχύει. Πάντως οι κόρες μου που το συζητούσαμε χθες στο τηλέφωνο, ότι σήμερα είναι. Εμείς οι δύο να το συζητούσαμε 11 Σεπτεμβρίου και τα λοιπά. Χτύπησα. Γυρίσαν και μου είπαν 13 και 14 οι κόρες μου, μαμά, είναι αυτό που έχουμε δει στα βιντεάκια που ένα αεροπλάνο πέφτει πάνω σε δύο μεγάλα κτίρια που ήταν τα ίδια. Λέω, πού το έχετε δει? Στο TikTok.
1: Ναι.
0: Έτσι ενημερώνεται η νεολαία. Τέλος πάντων, τώρα άστο. Ένα μεγάλο θέμα τώρα αυτό για τα παιδιά, τα social. Το έχουμε πει το κινητό. Εδώ νομίζω ότι οι τραγικότερες διαστάσεις είναι που βγαίνουν, λέει, Σάββατο. Βγαίνουν τα πιτσιρίκια. Ναι. Πάνε τη βόλτα τους. Και περνάς, Δημήτρη, από κάποια καφέ. Και εκτός ότι το ένα φαινόμενο που βλέπω είναι όλα ίδια ντυμένα, δεν τα ξεχωρίζεις. Το άλλο φαινόμενο που βλέπω είναι ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Ξέρεις τι κάνουν? Κάτω σε ένα τραπέζι.
1: Ναι.
0: Και κρατάει το καθένα το κινητό και απλά είναι μαζί.
1: Καλή φάση.
0: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Και σχολιάζουν.
0: Και σχολιάζουν. Λοιπόν, 281-0-383-282 το τηλέφωνο που μας παίρνετε για να πούμε καλημέρες, για να πείτε τα νέα σας, για να μας πείτε τι γίνεται έξω στο Ηράκλειο, τι βλέπετε, πού είστε, αν έχει κάπου κίνηση. Δεν είπαμε την κίνηση, Δημήτρη Κανάκη. Και 6-9-47-703-304 Viber, εκεί που μας στέλνετε μηνύματα και info@creta1.gr.
1: Φυσικά στις μουσικές επιλογές και στη ρυθμίση του ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και σήμερα έχουμε τον Άκη Αποστολογιωργάκη στη ρυθμίση εικόνας. Χαιρετάει τα φιλιά μας και από εμάς, Άκη.
0: Είναι το παιδί ο Άκης που κάνει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό, αυτό.
1: Η κολόνα του σταθμού.
0: Η κόρη μου παίρνει τηλέφωνο. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Όχι, δεν το σηκώνω. Δεν έχει μάθει το παιδί μου ότι έχω εκπομπή. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λογικά τώρα τελείωσε τον αγιασμό.
0: Ναι, μάλλον θέλει να μου πει τα νέα. Ή να πάρει άδεια να πάει βόλτα. Ξέρω εγώ.
1: Του φορτώνουν ακόμα ένα σωρό βιβλία.
0: Όχι την πρώτη μέρα. Καλά και εσύ τώρα, Δημήτρη. Πού είμαστε τώρα και στην πρώτη μέρα? Σήμερα κάναμε τον αγιασμό. Αυτό.
1: Όχι, θυμάμαι εμάς μαζί να την πρώτη μέρα τα βιβλία.
0: Όχι, μάλλον.
1: Ήμουν σε όλη τη θέρισο με ένα.
0: Καλά, άστο τώρα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Τα φορτώνουμε με τα βιβλία και βλέπει άλλα να τα κουβαλάνε 2-3 τσάντες, άλλα να παίρνουν τσάντες από το σούπερ μάρκετ και βλέπει και γονείς που πάνε και τα παίρνουν με το αυτοκίνητο για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά. Εντάξει. Αναμνήσεις θα έχουν. Λοιπόν. Ήθελα να πω να πάμε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι την Ιερά Πέτρα. Δεν θα πάμε μέχρι την Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Γαβαλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον κύριο Σταύρο Γαβαλά.
1: Καλημέρα, κύριε Γαβαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Ένα θέμα το οποίο καίει πολύ τον αγροτικό κόσμο είναι αυτό το με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ για να μπει το τσεκ του Οκτωβρίου που δεν ξέρω στην τελική πόσοι θα καταφέρουν να το δουν. 15 Σεπτεμβρίου, δεν κάνω λάθος, δεν είναι οι αιτήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
2: Όλα τα θέματα καίνε τον αγροτικό κόσμο.
1: Ναι.
2: Και αυτό ένα παραπάνω, δυστυχώς. Άργησαν πάρα πολύ να φτιάξουν αυτή την εφαρμογή, την καινούργια, η οποία υπολειτουργεί. Θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί πέρυσι, να λειτουργεί φέτος. Και τώρα να μιλάμε, να λέγαμε ότι έχει τελειώσει η ενεργοποίηση και θα πληρωθούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι στην ώρα τους. Το 15 του Σεπτέμβρη που λέγανε για να πάρουν χρήματα αγρότες τον Οκτώβριο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν κάποιες χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα.
1: Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή μία από τις σημαντικότερες πληρωμές που περιμένει ο αγροτικός κόσμος είναι αυτές στα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει πιθανότητα να μην δουν χρήματα στο λογαριασμό τους εκείνες τις μέρες.
2: Θα πω ότι είναι η πιθανότητα αυτό. Δεν θα μπουν χρήματα αυτές τις μέρες. Το 90% των αγροτών δεν θα μπουν, όχι, δεν θα μπουν.
1: Από το Υπουργείο τι σας λένε? Μιλάτε με
2: Υπουργείο? Αυτή η περιβόητη μετάβαση από τον ΕΠΟΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έπρεπε να γίνει. Αν θέλετε, έπρεπε να γίνει. Ναι. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος δεν θα πληρωθεί το 95% των παραγωγών δεν θα πληρωθεί τον Οκτώβριο. Εκτός και αν πάρθει μια απόφαση πολιτική που θα πληρώσει τον κόσμο χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίηση.
0: Πόσες πιθανότητες δίνετε σε αυτό, κύριε Καβαλά?
2: Να βγει μια τέτοια απόφαση από το Υπουργείο, να πει ότι θα πληρωθεί, δεν δίνω καμία πιθανότητα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δεν μας έχει αφήσει πολλά περιθώρια επιλογών. Ευχής έργο να γίνει, βέβαια. Έτσι, εγώ θέλω οι αγρότες της παραγωγή να πάρουν τα χρήματα στην ώρα τους, που είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα για να συνεχίσουν και να καλλιεργούν και να μένουν στα χωριά τους.
0: Όλο αυτό το μπάχαλο, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, κύριε Καβαλά, έχει γίνει εξαιτίας της δυσλειτουργίας του συστήματος?
2: Βεβαίως, αυτή η περιβόητη εφαρμογή, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, να ειλικρινείς. Φανταστείτε ότι πέρυσι κάναμε μία αίτηση, για μία απλή αίτηση με λίγα τεμάχια σε ένα παγωγό θέλαμε 10 με 15 λεπτά. Τώρα μου λένε τα παιδιά μέσα ότι θέλει 2,5 με 3 ώρες. Μία πολύ απλή περίπτωση παραγωγού. Εύκολη. Χαρακτηρίζεται εύκολη.
1: Και αυτό γιατί γίνεται, δηλαδή τι παραπάνω ζητούν ας πούμε περισσότερα?
2: Περνάς ένα σκέλος, πας στο επόμενο, χτυπάει κόκκινο, γυρίζεις πίσω, δεν συνεργάζεται με το Ε9, δεν συνεργάζεται... Δεν είμαι πληροφορικάριος, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
1: Αλλά είναι τεχνικό ζήτημα.
2: Δεν λειτουργεί σωστά μέχρι και σήμερα η εφαρμογή. Έχουν γίνει βελτιώσεις, αλλά δεν φτάνουμε σε έναν βαθμό που να είναι γρήγορα, να γίνεται γρήγορα ενεργοποίηση και σωστά. Και σωστά. Φανταστείτε τώρα με αυτή την πίεση, όλοι όσοι ασχοληθούν με την ενεργοποίηση, πόσα λάθη θα γίνουν λόγω του χρόνου. Δεν υπάρχει χρόνος. Και όταν κάνεις κάτι υποπίεση, κάνεις και λάθη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα.
1: 15 Σεπτεμβρίου υπάρχει πιθανότητα παράτασης? Γιατί είναι καταληκτική
2: ημερομηνία. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Καμία.
1: Εντάξει, okay. Δεν μπορώ πάντως να φανταστώ και σε προεκλογικό mood να μείνουν οι αγρότες απλήρωτοι τον Οκτώβριο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έστω και από αυτή την πίεση.
2: Ναι, αλλά μου φαίνεται ότι για φέτος, για πρώτη φορά, οι αγρότες δεν θα πληρωθούν στην ώρα τους. Αυτή την εντύπωση έχω.
1: Αρκετά ενδιαφέρον αυτό.
0: Υπάρχει λοιπόν, βλέπετε μπροστά σας το σοβαρό κίνδυνο να καθυστερήσουν σημαντικά οι πληρωμές. Εδώ όχι μόνο να καθυστερήσουν, εδώ λέμε η εκτίμηση δική σας είναι να μην γίνουν, τουλάχιστον στο 90% με 95%.
2: Όσον αφορά τον Οκτώβριο, όσον αφορά την πληρωμή του Οκτωβρίου, είμαι 100% σίγουρος ότι το 90% με 95% δεν θα πληρωθεί, όπως είναι σήμερα οι συνθήκες.
0: Έχετε
2: τώρα
0: εικόνα...
2: Για τα Χριστούγεννα και εκεί δεν μπορώ να πω με ασφάλεια πόσο κόσμο θα πληρωθεί. Δεν μπορώ να σας πω.
0: Έχετε εικόνα, κύριε Καβαλά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε πόσες, δεν ξέρω να το πω τώρα, πόσες αιτήσεις, ενεργοποιήσεις έχουν γίνει και πόσες έχουν ολοκληρωθεί?
1: Και πόσες θα έπρεπε να γίνουν?
2: Πανελλαδικά είμαστε γύρω στις 20.000, σε ένα αριθμό 600 και πλέον ενεργοποιήσεων. Νομίζω εμείς στην Ένωση, άντε να έχουμε κάνει 30-35 ενεργοποιήσεις σε ένα πλήθος παραγωγών, 20.000 παραγωγούς.
0: 30-35 σε ένα πλήθος πόσοι παραγωγοί?
2: 18.000 παραγωγούς.
0: Μόνο αυτό το νούμερο που μας δίνετε, κύριε Καβαλά, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.
2: Και στο τέλος θα μας ζητάνε και τα ρέστα, θα μας χρεώσουν την όποια αποτυχία του συστήματος. Γι' αυτό και εμείς βγαίνουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο ότι δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δεν φταίμε εμείς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όποιος έχει ευθύνες επιτέλους ας τις αναλάβει, αν θέλει να τις αναλάβει.
1: Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔΕ ήταν κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και ο ΦΕΑΡ, ήταν κάτι το οποίο δεν το βλέπετε και με κακό μάτι στο πλαίσιο της διαφάνειας. Απλώς νομίζω, δεν ξέρω και εσείς αν έχετε την ίδια άποψη, ορισμένες παλινοδίες έφεραν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Ναι, εγώ δεν έχω κανένα με όλα αυτά που γίνανε. Μακάρι να μπορούσε αυτό να γίνει και μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην καταργηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε στην ΑΔΕ, Ωραία, να πληρώνονται η παραγωγή σωστά, έγκαιρα, χωρίς προβλήματα. Μας αυξάνουν πάρα πολύ τις εργατόρες, πήραμε περισσότερα άτομα. Είναι πολύ δυσλειτουργικό αυτό, είναι πάρα πολύ δυσλειτουργικό και πολύ κοστοβόρο για μας τώρα. Και θα περάσει αυτό το κόστος, θα βάλουμε και εμείς μια αύξηση 2-3-5%, διότι περνάει στον παραγωγό αναγκαστικά.
0: Η ουσία βέβαια, κύριε Χαβαλέ, είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους αγρότες, αλλά νομίζω ότι δεν θα το δούμε αυτό να υλοποιείται. Αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς, αυτή νομίζω ότι είναι και η επισήμανση δική σας.
2: Εγώ εύχομαι να μας διαψεύσει ο κύριος Πιτσιλής και η ΑΔΕ και η ενεργοποίηση να ολοκληρωθεί στην ώρα της, που δεν το βλέπω, και οι παραγωγοί να πληρωθούν στην ώρα τους, που πάλι δεν το βλέπω.
1: Γιατί αυτοί που θα την πληρώσουν πάλι είναι νόμιμη παραγωγή. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό ως μία παράμετρο.
2: Δεν μπορώ να λέω...
1: Αυτό είναι δικό μου σχόλιο.
2: Δεν μπορώ να λέω τη λέξη νόμιμος παραγωγός ή παράνομος παραγωγός. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που πληρώνονται είναι παραγωγή. Να πληρώνονται η παραγωγή.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ εύκολο να δει η ΑΔΕ ποιος είναι παραγωγός. Δεν λέω τη λέξη ούτε πραγματικός, ούτε παράνομος. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον με όλα αυτά τα συστήματα που υπάρχουν, τα τιμολογία, όλα τα στοιχεία. Ο Σταύρος Γαβαλάς ελέγχεται, μπορεί να βρει τα πάντα. Και ο κάθε Σταύρος Γαβαλάς.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβαλά, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο εμείς το παρακολουθούμε στενά και προσπαθούμε να δίνουμε λόγο και να μαθαίνουμε πώς εξελίσσεται.
2: Δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας πνέει τα ολίσθια παντού. Παντού οι τιμές στα επιτραπέζια, στα φύλλα είναι στα τάρταρα, στα ενοστάφυλλα εμείς κάναμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια, κρατήσαμε τις τιμές. Το ελαιόλαδο φαίνεται μια πάρα πολύ καλή παραγωγική ποιοτική χρονιά, αλλά και εκεί οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μπορείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Ειλικρινά δεν βλέπω μια στοχευμένη αγροτική πολιτική. Από καμία κυβέρνηση δεν είδα. Δυστυχώς.
0: Τι θα ήταν, δηλαδή λέτε ότι τουλάχιστον όσες κυβερνήσεις έχετε ζήσει εσείς, δεν υπήρχε ένας υπουργός που να έχει αναλάβει αυτό το τομέα και να δώσει λύσεις και να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών?
2: Όταν αναλώνουν τα υπουργεία στο θέμα των επιδοτήσεων και συζητήσεις όλες γίνεται γύρω από τις επιδοτήσεις και η παραγωγή περνάει σε δεύτερη μοίρα, καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι δυνατόν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της χώρας και δι της Κρήτης να μην πουλιέται? Είναι δυνατόν η γραβιέρα Κρήτης να μην πουλιέται? Τώρα μιλάω τοπικιστικά λίγο αν θέλετε.
1: Πραγματικό
2: αλλά αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Είναι δυνατόν αυτή η διατροφική θησαυρή να μένουν στα ζήτητα? Είναι δυνατόν να έρχονται εδώ εκατομμύρια τουρίστες με το πρόσχημα, με το δέλεαρ του γαστρονομικού προορισμού, της κριτικής διατροφής, και να μην γεύονται ούτε το 5% των προϊόντων που παράγει αυτός ο ευλογημένος τόπος? Αυτό είναι κατάντια και φταίμε όλοι, και οι ενώσεις και οι ιδιώτες και η περιφέρεια και το κράτος, όλοι φταίμε, όλοι.
1: Για το ελαιόλαδο τιμή είπατε, γιατί κάτι αναφέρατε.
0: Ναι, και για τα ενωστάφυλλα.
2: Η τιμή του ελαιολάδου φέτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γύρω στα 3,50, 3,60, 3,70. Mm-hmm. Και το κόστος παραγωγής να ξεπερνάει τα 4,5 ευρώ. Η τιμή στα επιτραπέζια σήμερα που μιλάμε είναι 50 και 60 λεπτά, με κόστος παραγωγής 85 και 90 λεπτά.
0: Τα νούμερα μιλάνε από μόνο τους.
1: Ένα φρέντο εσπρέσο πάντως στο κέντρο κοστίζει λιγότερο.
2: Όλα μας τα προϊόντα δυστυχώς δεν έχουν βρει την υπεραξία που θα έπρεπε να βρουν μέσα από μια σωστή κατεύθυνση, υποποίηση, στόχος, αγορές, brand name Κρήτη. Τα ακούω χρόνια αυτά. Κι εγώ μέρος του, έχω κι εγώ ευθύνη προς Θεού. Και ένας Ηρακλείου έχει ευθύνη. Αλλά κάποιοι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Ωραία είναι οι φωτογραφίες, ωραία είναι τα συγχαρητήρια, ωραίες είναι οι εκθέσεις, ωραία είναι τα βραβεία. Ο παραγωγός εγκαταλείπει την ύπεθρο.
0: Και μιλάμε για μια χρονιά, κύριε Γαβαλά, περιφέρεια Κρήτης, γαστρονομικός προορισμός.
2: Ωραία. Ναι. Φάτε αμπελόφυλλα από το Ιράν, φάτε σταφίδα από την Τουρκία, φάτε απάκι, να πω κάποια προϊόντα εμβληματικά από την Ολλανδία, απολαύστε κρασί από τη Βουλγαρία, φάτε ένταμ γκούντα, όπως τα λένε αυτά. Τι να πω τώρα κι εγώ.
1: Και λίγο λαδάκι την Ισία από πάνω και είμαστε κομπλέ.
2: Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω.
1: Τίποτα. Ξεκάθαρος.
0: Κύριε Γαβαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς, πρόεδρος της ΕΑΣ Ηράκλειο.

0: Αχ, ελπίδα και σασμό. Σε πόσα θέματα, Δημήτρη Κανάκη, πρέπει να έχουμε ελπίδα και μετά να έχουμε σασμό.
1: Στα πάντα.
0: Εγώ ξέρω τι λέω. Δεν γίνεται τίποτα με την ελπίδα. Τα πράγματα γίνονται όταν αναλαμβάνουμε δράση. Εγώ αυτό λέω.
1: Δεν νομίζω ότι αναφέρεσαι στο κόμμα τη κυρία
0: Κανάκη. Όχι, δεν αναφέρομαι.
1: Πώς φάνηκαν όσα είπε ο κύριο Γαβαλάς.
0: Γι' αυτό το είπα αυτό. Ότι... Γι' αυτό έκανα αυτό το σχόλιο. Ελπίδα και σασμό. Τι να σου πω τώρα, να πω ότι υπάρχει ελπίδα όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Με όλο αυτό που έχει γίνει για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα μείνουν απλήρωτοι. Θα μείνουν απλήρωτοι.
1: Και η τιμή είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, είναι ξεφτύλα. Πλέον πίνεις ένα καφέ, κοστολογείται 4-5 ευρώ. Πλέον όμως θεωρούμε το ένα κιλό λάδι ότι είναι λιγότερης διατροφικής αξίας, δεν ξέρω, λιγότερης αξίας. Ένα σοβαρό θέμα. Και το δείχνει και πώς σκεφτόμαστε και πώς σκέφτεται ακόμα και το κράτος τα αντικείμενα που εμπορευόμαστε και το τι εμπορευόμαστε.
0: Και μετά ξέρεις τι λέμε. Μα γιατί λέει αφήνουν, μάλλον όχι μόνο γιατί αφήνουν την Ήπεθρο, γιατί δεν βλέπουμε λέει νέους ανθρώπους να ασχολούνται με την Ήπεθρο. Μα τι να ασχοληθείς με αυτές τις τιμές και με αυτό το... Δεν βρίσκω νόημα και δεν βρίσκω και λόγο. Πού να πάμε πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Εγώ λέω να πάμε κάπου που να έχει δροσιά.
1: Ναι, κάπου να έχει δροσιά, γιατί.
0: Μάλιστα... Σήμερα έχουμε ζεσταθεί λίγο εδώ. Έχουμε ζεσταθεί, δεν ξέρω. Έτσι, νιώθουμε μία έξαψη.
1: Ας ελπίσουμε ότι την άλλη εβδομάδα, όπως μας είπε και ο κύριος Καρακατσάνης, θα είναι λίγο πιο δροσερό το κλίμα.
0: Εντάξει, μας ακούνε τώρα, ας λέω, αυτοί που λατρεύουν το καλοκαίρι και θέλουν να κλείσουν τους και αυτούς που τους αρέσει.
1: Να αλλάξουν, δεν υπάρχει θέμα.
0: Έχουμε εδώ τον Αντώνη τον Τζαπίνο. Τραγούδι δεν διαφημίσεις. Άμα βάλω σωρό τραγούδι θα πάμε σε τραγούδι. Ωραίο θα είναι, θα μας αρέσει. Πάμε τραγουδάκι, μουσική ανάσα. Πάμε διαφημισούλες και λίγο μετά τις 11.30 ερχόμαστε μαζί με τον Δουλουφάκη Δημήτρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Ηρακλείου, ο οποίος έρχεται να απαντήσει σε αυτά που είπε χθες ο κύριος Περισσυνάκης.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Είναι κάποια τραγούδια που είναι σαν το όσο περνάνε τα χρόνια και απαλλιώνουν, είναι σαν το κρασί, ρε παιδί μου, όπως και η φωνή της ανασβήση. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε και μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, μαζί σας μέχρι και τις 12. Να πούμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι ολοκληρώθηκε η νεκροψία, νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Αναμένονται οι απαντήσεις των ιατροδικαστών και οι ανακοινώσεις σχετικά με τα ευρήματα της νεκροψίας. Και ότι το τελευταίο αντίο θα πούν οι άνθρωποι που τον αγάπησαν στο Γιώργο Μαζωνάκη την ερχόμενη Δευτέρα, στον τόπο που μεγάλωσε, στην Νίκαια. Πάμε, έχουμε Αντωνή τηλέφωνο. Α, λέει σταθερό για να μιλήσουμε καλύτερα, γιατί περιμένουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δουλφάκη Δημήτρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του Δήμου Ηρακλείου. Βγαίνουν στο φως στοιχεία για την κλινική στο Κολωνάκι, τα οποία είναι, Δημήτρη, αν είναι αληθινά, είναι σοκαριστικά. Γιατί ναι, το λέω αυτό? Δηλαδή δεν μπορώ ενέτη 2026 να πιστέψω ότι βγαίνει άνθρωπος που είχε επισκεφτεί την κλινική αυτή και να λέει: μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα, νέες καταγγελίες για την κλινική που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το ιατρικό δίδυμο στο Κολωνάκι, μια καταγγελία που βλέπει το φως της δημοσιότητας.
1: Νομίζω θα βγουν πολλά στη δημοσιότητα τώρα γύρω από αυτά.
0: Είναι μια σοκαριστική καταγγελία, ναι. Και εδώ τώρα, τι να πω. Μίλησε, λέει, με τον γιατρό του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προειδοποίησε να αποφύγει μια επικίνδυνη επέμβαση, αλλά ο λόγος που του είπαν αυτό που του είπαν, ότι έχω ζουζούνια στο αίμα, και υπάρχουν άνθρωποι εν έτη 2026 που πιστεύουν αυτό τον ισχυρισμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης. Κύριε Δουλουφάκη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Ορφανάκη, καλημέρα κύριε Κανάκη.
0: Πέρα από το θέμα που σας καλέσαμε να μιλήσουμε, αντιλαμβάνεστε και νομίζω ότι και εσείς θα έχετε λάβει μέρος σε συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλα αυτά που ακούμε, κύριε Δουλουφάκη, και απευθύνομαι τώρα και ανοίγω λίγο την κουβέντα, γιατί είστε στο χώρο της υγείας ως φαρμακοποιός, γι' αυτό το λέω. Ακούμε πράγματα που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Καταρχάς να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
0: Σωστό.
2: Γίνοντας από εκεί.
0: Σωστό.
2: Ναι, είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα δεδομένα. Δυστυχώς αυτό βγαίνει από ένα ανεξέλεκτο ιδιωτικό τομέα, έτσι, ο οποίος πάνω στην ανάγκη των ανθρώπων για αισθητικές παρεμβάσεις, για καλαισθησία πάνω στο σώμα τους, για να εναρμονιστούν με τα σύγχρονα πρότυπα του, ας το πούμε, δυτικού τρόπου ζωής, δίνει εκατομμύρια σε ευρώ σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως ηθικό φραγμό, και βλέπουμε λοιπόν ότι εξασκούν πρακτικές οι οποίες είναι όχι στα όρια, είναι επικίνδυνες, και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά θύματα. Δεν είναι μόνο ο θάνατος του δημοφιλούς καλλιτέχνη που βγήκε στη δημοσιότητα και προφανώς έχει αρχίσει και ξετυλίγεται ένα κουβάρι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολλά χρόνια τώρα. Μιλάμε από επεμβάσεις, από παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει προβλήματα σοβαρότατα στην υγεία, μέχρι και δυστυχώς θανάτους. Και πραγματικά το νούμερο νομίζω ότι δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας, καθώς δεν υπάρχει τίποτα το επίσημο. Γνωρίζουμε π.χ. ότι υπάρχουν, ας πούμε, πολλών ειδικοτήτων γιατροί ή και μη γιατροί, οι οποίοι κάνουν π.χ. ενέσεις μπότοξ. Διοργανώνται party botox, δηλαδή πράγματα τα οποία...
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν το ήξερα. Τι είναι το party botox?
2: Πώς είναι το σουαρέ, okay. Και κάνουν,
0: δηλαδή,
2: κάνουν botox.
0: Μαζευόμαστε
2: το απόγευμα της Τετάρτης και κάνουμε μαζικά botox. Έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, έχει να κάνει με ελλειπή πληροφόρηση, η οποία βέβαια ξεκινάει και από τα σχολεία που θα συζητήσουμε αργότερα, από μια κριτική σκέψη, η οποία δυστυχώς απουσιάζει από πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι πείθονται εύκολα χωρίς να μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο αυτά που τους λέγονται είναι βάσιμα ή όχι. Και τα τελευταία χρόνια, τώρα τα λέμε έτσι λίγο συνοπτικά, κύριε Ορφανά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Βέβαια, τεράστιο ζήτημα.
2: Και δυστυχώς τα τελευταία, όχι χρόνια, το τελευταίο χρόνο κυρίως, έχουμε αυτό τη μάστιγα που λέγεται AI, η οποία δίνει κάποιες πληροφορίες οι οποίες σε γενική βάση μπορεί να είναι σωστές, αλλά δεν μπορεί να τις κρίνει με ευκολία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καταρτισμένος, δεν είναι ένας επιστήμονας υγείας. Οπότε δημιουργεί παραπάνω σύγχυση, παραπάνω φοβία, ίσως λανθασμένες κατευθύνσεις και γενικά μια δυσπιστία απέναντι σε αυτό που λέμε επιστήμονες υγείας, η οποία υπάρχει. Είναι πολύπλευρο το ζήτημα, έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση, καθώς πολλοί κόσμος ζορίζεται να πληρώσει και να αποδώσει, ας πούμε, σε κάποιον επαγγελματία υγείας αυτό που πραγματικά του αξίζει. Υπάρχει ένας ευτελισμός σε πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι και νομίζω ότι δεν χωράει μέσα σε δύο λεπτά ένα σχόλιο.
0: Δεν χωράει, αλλά νομίζω έτσι και να το κλείσουμε και να πάμε στα άλλα που είχαμε έτσι προγραμματίσει να μιλήσουμε, ότι εδώ τώρα πρέπει να δούμε και το ρόλο των ιατρικών συλλόγων που έχει να κάνει με τους ελέγχους, που έχει να κάνει με τα πρόστιμα. Όταν κλείνουν κάποιες, ας το πούμε, τέτοιες επιχειρήσεις, οι ιατροί μπορούν, υπάρχει παραθυράκι για να ξανανοίξουν. Δεν ξέρω αν είδατε νωρίτερα σήμερα την ανακοίνωση από τον Υπουργό Υγείας που είπε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή για να κάνει ελέγχους με νομικούς και ιατρικούς συμβούλους. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν ξέρω αν είναι η ώρα, κύριε Δουλουφάκη, και αν μπορεί να μπει έτσι ένα φρένο ή να μειωθεί όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ορφανάκη, ο Υπουργός Υγείας με πολύ ταχύτητα και πολύ οξυδέρκεια, καθώς είναι πολύ έμπειρος, βγήκε απευθείας και έβγαλε τις ευθύνες από πάνω του.
0: Ναι.
2: Η ευθύνη είναι κυρίως του κράτους των ελέγχων. Δεν είναι τόσο των ιατρικών συλλόγων. Οι ιατρικοί συλλόγοι είναι θεσμικά όργανα τα οποία είναι συμβουλευτικά ως προς την πολιτεία. Η λειτουργία οποιασδήποτε ιατρικής μονάδας, οποιοδήποτε υγειονομικής επιχείρησης, είτε φαρμακεία, είτε ιατρία, είτε οτιδήποτε άλλο, αφορά αποκλειστικά το κράτος. Και γνωρίζουμε όλοι ότι οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλη την περιφέρεια, είναι όχι απλά υποστελεχωμένες, αλλά κυρίως βασίζονται σε ανθρώπους που δεν προλαβάνουν να κάνουν τη δουλειά τους και πολλές φορές μιλάμε και για συμβασιούχους.
0: Ναι.
2: Άρα ο κρατικός έλεγχος είναι ουσιαστικά ανεπαρκής. Γι' αυτό και στην αρχή της τοποθέτησής μου μίλησα και για τον ευτελισμό και της δημόσιας υγείας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν ξέρουμε μέχρι και πού θα φτάσει, καθώς ο ιδιώτης έχει ένα σκοπό και μόνο. Συγγνώμη, αλλά είναι το κέρδος πάνω απ' όλα. Και η επιβίωσή του σε κάποιους πιο μικρούς ανθρώπους, επαγγελματίες τέλος πάντων υγείας, αλλά είναι το κέρδος. Καθορίζει πάρα πολλές παραμέτρους και γι' αυτό λέμε ότι δημόσια υγεία, όπως και δημόσια παιδεία, είναι αγαθά και πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Φανταστείτε, κύριε Ορφανάκη, τι έχει να γίνει όταν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα παράγουν κατά δεκάδες ιατρούς οι οποίοι δεν θα έχουν κοπιάσει για να περάσουν την ιατρική, δεν θα έχουν διαβάσει όσο θα έχουν διαβάσει τα δημόσια πανεπιστήμια, έστω αυτά τα πολύ ταλαιπωρημένα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία όμως κάνουν εξαιρετικό έργο και παράγουν επιστήμονες πολύ καταρτισμένους. Φανταστείτε λοιπόν τα επόμενα χρόνια τι έχει να γίνει.
0: Μάλιστα. Πάμε στα άλλα. Πάμε, όχι ότι αυτά δεν είναι
2: σημαντικά. Βλέπετε, εγώ το βάζω συνέχεια την παιδεία μέσα, έτσι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικά, κύριε Δουλουφάκη, αυτά που λέμε, αλλά σας καλέσαμε με τον Δημήτρη τον Κανάκη για να συζητήσουμε και θέλαμε την άποψή σας. Χθες είχαμε εδώ στο στούντιο τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Περσινάκη. Μέσα σε όλα αυτά που έτσι συζητήσαμε αναφορικά με το πρώτο κουδούνι σήμερα, ήταν και η σχολική στέγη για το 4ο και την 50ο νηπιαγωγείο. Μας είπε λοιπόν ο κύριο Περσινάκη ότι βρέθηκε η κόπεδο στη Χρυσοπηγή μετά τις εξώσεις, το οποίο είναι μέσω της περιφέρειας Κρήτης. Μία λύση, Δημήτρη Κανάκη, έχετε και το ίδιο όνομα, μην μπερδευτούμε. Μία λύση, Δημήτρη Κανάκη.
3: Προσωρινή.
0: Αισιόδοξη όμως την χαρακτήρισε ο κύριος Περσινάκης. Θέλω λίγο έτσι τη δική σας τοποθέτηση.
2: Νομίζω ότι και μόνο η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου παρουσιάζει από μόνη της και την απάντηση, καθώς χαρακτήρισε βρήκαμε μια λύση αφού παρουσιάστηκε το πρόβλημα, το οποίο δήλωσε ότι πέσανε από τα σύννεφα όταν ξαφνικά αρκετοί ιδιώτες αποφάσισαν να κάνουν, να κινηθούν νομικά. Όταν εμείς σαν Ένωση, κύριε Ορφανάκη, κύριε Κανάκη, τουλάχιστον 3,5-4 χρόνια τώρα προειδοποιούμε και έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για τα μισθωμένα κτίρια τα οποία αφορούν ως επιτοπλίστων νηπιαγωγεία. Και για το 31ο το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εν τέλει εξώθη, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, αφορά εκατοντάδες μαθητές και ότι πρέπει άμεσα να αρχίσει η Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη, της οποίας να πω ότι ήταν μέλος ο κ. Περσινάκης, δεν ήταν εκτός από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ήταν μέλος της Δημοτικής Αρχής προηγούμενης, αλλά και της Νίνος χαρτοφυλάκιο που έχει τις αντιδημαρχές παιδείας. Είναι μια προσωρινή λύση, η οποία σίγουρα θα μπαλώσει πάλι μια τρύπα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρχίζουν να δίνουν λεφτά. Και τώρα, για να το πούμε λίγο, επειδή πολλές φορές η Δημοτική Αρχή λέει δεν μας δίνουν λεφτά. Σωστό ναι. είναι αυτό. Αλλά όταν όμως ασπάζεσαι μια πολιτική και ουσιαστικά πετάς τον μπαλάκι των ευθυνών σε ένα κράτος το οποίο σου έδωσε τη σχολική στέγη και εσύ δεν έχεις αντιδράσει, δεν έχεις πει τίποτα, δεν το αποδέχεσαι με όλο σου το είναι και όχι μόνο αυτό, τις περισσότερες φορές ή προσπαθείς να διαχειριστείς τους γονείς και να τους αποτρέψεις και να τους αποσπάσεις από την πραγματική αιτία του προβλήματος ή πετάς τον μπαλάκι στους γονείς λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να βάλετε λεφτά. Ξέρετε ποια είναι μια συνηθισμένη φράση που λένε διευθυντές σχολείων σε συλλόγους γονέων όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά? Πόσα λεφτά έχετε στο ταμείο? Mm. Α, έχουμε ξέρω εγώ 1.000 ευρώ. Μα δεν φτάνουνε. Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε ακούσει σαν ένωση από συλλόγους γονέων?
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί το έχω ακούσει και εγώ ως μέλος συλλόγου σχολείων
2: με
0: τα παιδιά μου στο δημοτικό. Θέλετε να πείτε με αυτό, κύριο Δουλουφάκη, ότι περιμένουμε από τους συλλόγους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα?
2: Να βγάλουν το φίδι από την τρύπα εννοείται όχι για μεγάλα έργα,
0: ναι.
2: όχι για να φτιάξουν υπηαγωγία, αλλά να μπαλώσουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο σχολείο, μέσα από τη δικιά τους τη χρηματοδότηση, η οποία έρχεται από κράτικους χορούς, έρχεται από συνδρομές, πάλι δηλαδή δικά μας λεφτά. Και ουσιαστικά δηλαδή ο Δήμος και οι δημοτικές αρχές τι κάνουνε, διαχειρίζονται την αγανάκτηση των γονέων όταν τους βγάζουν έξω από τα νηπιαγωγεία, όταν μένουν σε κοντέινερ τα παιδιά, όταν δεν έχουν τουαλέτες, όταν πολλά προβλήματα που όσοι είναι γονείς και μας ακούνε τα έχουν ζήσει πάρα πολλές φορές από στην καθημερινότητά τους.
0: Λέτε δηλαδή, συγγνώμη και να σας κάνει την ερώτηση ο Δημήτρης Κανάκης, mm-hmm. λέτε λοιπόν ότι γίνεται μια ουσιαστικά διαχείριση της κρίσης, αλλά δεν βρίσκονται λύσεις ουσιαστικές.
2: Ακριβώς, γιατί αποδέχονται αυτή την πολιτική του κεντρικού κράτους. Την αποδέχονται πλήρως, κύριε Ορφανάκη και κύριε Κανάκη. Απλά μόνο όταν έρχονται αντιμέτωποι με την αγανάκτηση των γονέων, τότε λένε το κακό το κράτος και τι μας κάνει. Μα το κράτος όμως το εκπροσωπείτε εσείς. Ουσιαστικά δεν διεκδικείτε κάτι. Και αυτό που είπε για το πρόγραμμα Γιαννάκου είναι δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ προσβλητικά για το πρόγραμμα, είναι μια πολύ επιφανειακή λύση η οποία ουσιαστικά καλύπτει μια σταγόνα στον ωκεανό από τις τεράστιες ανάγκες που έχουν τα σχολεία.
0: Καλύπτει
2: αυλές, καλύπτει κάποια βαψίματα και κάποιες τουαλέτες.
0: Έκανε πάντως αναφορά σήμερα και ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε σε δημοτικά σχολεία στα Ανολιώσια. Και του χρόνου λέει ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία. Με το πρόγραμμα Μαριάτα Γιαννάκου, να μην πω τώρα και λάθος αριθμό, νομίζω είπε 700, το χρόνο να τα φτάσουμε στα 1.000.
2: Να το πούμε αλλιώς, κύριε Ορφανάκη, κύριε Κανάκη. Εδώ έχουμε μια σχολική στέγη. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα από τα βασικά προβλήματα της παιδείας είναι και η σχολική στέγη. Είναι τα κτίρια τα οποία πηγαίνουν τα παιδιά μας. Η σχολική στέγη λοιπόν είναι ένας υπερήλικας υπάλληλος, να το πω έτσι, να κάνω έτσι μια μεταφορά, ο οποίος αντί να έχει βγει στη σύνταξη, συνεχίζει και εργάζεται. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε να βρούμε τον επόμενο, ουσιαστικά τι κάνουμε? Του κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν το γεγονός ότι έχουμε κτίρια ως επιτοπλίστων παλιά, ακατάλληλα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Και επειδή ξεκινήσε η κουβέντα μας από το νηπιαγωγείο, πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι δεν μπορούμε να βρούμε εκτάσεις, δεν υπάρχουν εκτάσεις. Συγγνώμη δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί και από αυτή τη συχνότητα. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ. Πώς βρίσκουν οικόπεδα? Βρίσκουν οικόπεδα γιατί διαθέτουν τα κονδύλια και τα αγοράζουν και τα νοικιάζουν. Το κράτος γιατί δεν κάνει το ίδιο? Γιατί ακριβώς θεωρεί ότι το να φτιάξει σχολεία είναι μια σπατάλη. Δεν είναι κάτι βασικό. Άμα ακούσετε, όλοι στο τέλος καταλήγουν πόσο μας κοστίζει αρκετά. Όχι, δεν είναι. Η παιδεία και την έχουμε πληρώσει μέσα από τη φορολογία μας και την αξίζουμε. Είναι ένα αγαθό το οποίο είναι δικαίωμα των παιδιών. Ήταν και δικαίωμα δικών μας όταν ήταν μαθητές που πηγαίναμε στα ίδια σχολεία και θα συνεχίζουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία και πολύ πιθανόν και τα εγγόνια μας. Έχουμε σχολεία τα οποία είναι άνω των 50 ετών, κυρίως στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε άλλους Δήμους και σε όλη την Ελλάδα. Είναι το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς γιατί δεν θέλουν να φτιάξουν σχολεία, δεν θέλουν να τα ανανεώσουν, δεν έχουν τα κονδύλια, προτιμούν να τα δίνουν αλλού.
3: Πάντως σήμερα βρέθηκε, είναι στο Ηράκλειο, κυρία Ζαχαράκη, και ήταν και στα Ωνάσια σχολεία. Θα ήθελα ένα σχόλιο για σας γι' αυτό.
2: Τα ονάσια σχολεία δυστυχώς, και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, είναι η κερκόπορτα, είναι είσοδος ιδιώτη, γιατί τα ονάσια ιδρύματα ουσιαστικά είναι ιδιωτικός τομέας στη δημόσια παιδεία. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ότι το κράτος είπε, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέγαμε και πριν. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να δώσω λεφτά για την παιδεία. Τι θα κάνω λοιπόν από εδώ και πέρα, ακριβώς επειδή η παιδεία είναι ένα αγαθό, όπως είναι και πολλά άλλα, άρα υπάρχει πεδίο κερδοφορίας, βάζω προσχηματικά το Ωνάσιο Ίδρυμα, ο οποίος όμως είναι ένας ιδιώτης,
3: ναι,
2: να δώσει κάποια ελάχιστα λεφτά, να ανακαινήσει 12 σχολεία σε όλη την χώρα, 6 ζευγάρια σχολείων γυμνάσια λύκεια, να τα κάνω λοιπόν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι στο οποίο οι μαθητές θα μπαίνουν με εξετάσεις, δεν θα είναι για όλα τα παιδιά, έτσι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πόσα παιδιά από τη γειτονιά έχουν πάει, δεν έχουμε ακριβώς τους αριθμούς από τα παιδιά των Δειλινών, πόσα έχουν πάει και αν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα πλαίσιο, ας το πούμε, ανταγωνιστικού σχολείου όπως θα είναι τα Ωνάσια, έτσι, βάζω λοιπόν ένα ιδιώτη και ανοίγω σιγά σιγά την πόρτα, ώστε να παραχωρώ κάποια σχολεία από αυτά που έχω ήδη φτιάξει σε ιδιώτες για να βγάζουν, εννοείται, λεφτά. Είναι πάρα πάρα πολύ απλό.
3: Περιμένετε συνέχεια σε αυτό?
2: Πώς?
3: Περιμένετε συνέχεια να φανταστώ σε αυτό?
2: Η αρχή έγινε όπως έχει γίνει και σε άλλα αγαθά. Δηλαδή αν το δούμε, λέγαμε πριν για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Η ιδιωτικοποίηση της υγείας, το ότι δεν βρίσκουμε ας πούμε θέσεις στα κρατικά νοσοκομεία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι για να μπορεί κάποιος να ισχυροποιηθεί, πρέπει να εξαλείψει τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι το βασικό κριτήριο στα πλαίσια ενός συστήματος όπως είναι το σημερινό? Εάν εγώ έχω ένα ισχυρό δημόσιο νοσοκομείο απέναντι, θα είχαμε εμείς σήμερα, κύριε Κανάκη, εδώ στο Ηράκλειο, τόσες ιδιωτικές κλινικές? Θα είχαμε τόσα ιδιωτικά ιατρεία? Πηγαίνετε να κλείσετε ένα ραντεβού σε ένα ιδιωτικό ιατρείο ενός καρδιολόγου. Δεν μπορείτε να βρείτε, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ραντεβού. Είναι τόση μεγάλη ανάγκη.
0: Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω. Θα το πω τώρα γι' αυτό. Για καρδιολογικό έλεγχο των παιδιών, ξέρετε, επειδή ασχολούνται με τον αθλητισμό.
2: Ναι, με τα θύματα.
0: Ναι, και πρέπει να ανανεώσουν την κάρτα υγείας. Πήρα τηλέφωνο μετά τις 15 Αυγούστου και το ραντεβού που βρήκα είναι μέσα Νοέμβρη. Σε ιδιωτικό.
2: Ακριβώς.
3: Μην την ανοίξουμε αυτή τη ζήτηση, γιατί ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν έχουμε και χρόνο.
3: Για προσωπικό μου ζήτημα, ιδιωτικό δεν με αναλάβανε. Έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο αναγκαστικά.
2: Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και τα νοσοκομεία με υπερβάλλοντα ζήλο των όσων ανθρώπων έχουν παραμείνει εκεί πέρα και βάζουν δηλαδή πραγματικά κάτι πάνω από τις δυνάμεις.
0: Εγώ κρατώ πολλά, έτσι είπαμε, ενδιαφέροντα νομίζω, κύριε Δουλουφάκη. Εγώ θα κρατώ ότι δεν θέλουν να φτιάξουν σχολεία. Και βέβαια έχει έρθει ένα μήνυμα, τώρα τα βλέπω, που αναφέρεται στην πρώην Ακαδημία. Στο Γιοφύρι της Άρτας, θα πω εγώ, η πρώην Ακαδημία.
2: Νομίζω ότι η πρώην Ακαδημία δείχνει ακριβώς αυτό που λέγαμε. Δεν θέλουν. Δηλαδή, η αιτιολογία ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που είπε χθες ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, που επαναλαμβάνω ήταν μέρος της, έκανε μία μελέτη η οποία είχε μόνο τα στατικά και αφήνει εννοηθεί ότι έπρεπε να αλλάξουμε τα κουφώματα, έπρεπε να αλλάξουμε τα πλακάκια. Μα είμαστε σοβαροί. Και μιλάμε τώρα για ένα ποσό το οποίο δεν ξέρω, δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο και κάτι. Θα μείνει ένα σχολείο. Το οποίο αυτή τη στιγμή, από τη Δευτέρα, θα φιλοξενεί μαθητές με ένα ανοιχτό εργοτάξιο ουσιαστικά, χωρίς θέρμανση εδώ και 2 χρόνια, χωρίς ψήξη εδώ και 2 χρόνια, γιατί δήθεν δεν πάει ο εργολάβος της ΔΕΗ, να φτιάξει το ρεύμα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Και παρόλα αυτά, αντί να βγουν να πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε αποτύχει όσο αφορά την Ακαδημία. Έχουμε αποτύχει πλήρως. Παρόλα αυτά συνεχίζεται μια διαλεκτική κουβέντα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Πάντως,
2: είναι πραγματικά τρομερό.
0: Την ερχόμενη Δευτέρα έχουν εκεί καλέσει τους δημοσιογράφους, οι σύλλογοι γονέων και οι άνθρωποι των σχολείων στην Ακαδημία, την πρώην Ακαδημία. Έχω έτσι μια ευαισθησία παραπάνω, γιατί είναι το σχολείο που φίτησαν τα παιδιά μου και ήμουν και στους σύλλογους γονέων. Το έχω δει όλο αυτό από το ξεκίνημα και τις αντιδράσεις και τον αγώνα που είχαμε κάνει τότε και συνεχίζουν οι υπόλοιποι γονείς. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα κατατοπιστικός και πάντα δεν φοβάστε να λέτε τα πράγματα όπως τα αισθάνεστε και τα βλέπετε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
3: Να πούμε κάτι πριν, ναι, πριν την αποφώνηση, ότι έχουμε μία πρώτη, πώς να το πω, έχουμε τα πρώτα στοιχεία αναφορικά με την ιατροδικαστική εξέταση, ναι, του Γιώργου Μαζονάκη και τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ναι, απροσδιορίστα αιτία θανάτου. Απροσδιορίστα αίτια θανάτου.
0: Δεν βοηθάει τώρα πολύ αυτό και μας βάζει και σε πολλές σκέψεις. Θα
3: αναμένονται. Απλά ήταν επί του πιστηρίου, οπότε.
0: Έρχεται η Μαρίνα Μανουλακάκη μεταξύ μας. Νομίζω ότι θα μείνετε εδώ. Έχει ενδιαφέροντες καλεσμένους και θα ακούσετε έτσι και την εξέλιξη με την υπόθεση αυτή.
3: Φυσικά μπορείτε να τη διαβάζετε και στο kretoman.gr.
0: Σωστά, σωστά. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Να τα μωρά, δεν μπορώ και ούτε να το πω. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας και να έρθουμε όλοι εδώ ανανεωμένοι την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή σχολική χρονιά, παιδάκια, και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία επισκέπτεται αυτή την ώρα το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, όπου επιθεωρείται έργα αναβάθμισης των σχολικών υποδομών. Οι εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για το 2026.

0: 65χρονος στο Ρέθυμνο έχασε περισσότερα από 40.000 ευρώ πέφτοντας θύμα δήθεν επενδυτικής απάτης. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως βορειοδυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία το μεσημέρι, ενώ στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο. Στη ρύθμιση της εικόνας είναι ο Μανώλης Τσουρουνάκης και φυσικά ξεκινάμε πολύ δυναμικά την ημέρα μας, γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Όμως να σας θυμίσω πρώτα τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram και TikTok. Μπορείτε όμως να μας καλείτε και στο τηλέφωνο 2810 383 282, ενώ μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του Κρέτα One, όπου υπάρχει η δυνατότητα live streaming τόσο για τον ήχο όσο και για την εικόνα. Στην ίδια πλατφόρμα, στο ίδιο σημείο, αν πάτε λίγο παρακάτω, θα δείτε και μία φόρμα στην οποία θα δείτε μία φόρμα στην οποία μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να τα συζητάμε όλα μεταξύ μας. Έχουμε λοιπόν εξελίξεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς πριν από λίγο πριν τις 11.30 ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή. Τα αποτελέσματα τώρα δεν δείχνουν κάτι ξεκάθαρο, ωστόσο θα περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, ο δικηγόρος του κυρίου Μαζονάκη και ο κύριος Λυκούδης Χαράλαμπος βρίσκεται στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, καθώς γνωρίζω ότι είναι δύσκολες μέρες, ήσασταν και φίλοι και είναι και πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά σας.
1: Καλημέρα, ναι, είναι αλήθεια. Θεωρώ όμως ότι κάνετε μια εξαιρετική δουλειά και ενημερώνετε με πολύ μεγάλη ακρίβεια τους ακροατές σας. Πείτε μου τι θέλετε να σας βοηθήσω.
0: Κύριε Λυκούδη, όπως γνωρίζουμε, έχει μπει πλέον η διαδικασία σε ένα επόμενο στάδιο για να δούμε από πού προέκυψε τελικά ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ωστόσο,
1: αυτή είναι και η δική μας αγωνία. Όλα τα ευρήματα μέχρι στιγμής οδηγούν στη σκέψη ότι η ιατρική πράξη που παρανόμως έγινε σε αυτό το ιατρείο ήταν αυτή που οδήγησε στο θάνατο. Έχουμε εμπιστοσύνη και στις αστυνομικές αρχές που έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους στο πρώτο διάστημα, γιατί και στις δικαστικές αρχές, ότι εν τέλει θα διαφωτιστεί πλήρως το γεγονός, πώς έγινε το γεγονός της απώλειας της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εσείς έχετε επικοινωνία με την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Προφανώς.
0: Αυτές τις ώρες η οικογένεια πού στρέφεται μέσα στον πόνο που έχει?
1: Αυτή τη στιγμή η οικογένεια θρηνεί. Είναι μια οικογένεια που έχει χάσει τον άνθρωπό της και θρηνεί για την απώλειά του. Οι οδηγίες που μου έχουν και οι εντολές που μου έχουν δώσει είναι να κάνουμε κάθε τι που είναι προβλέπεται δικονομικά, προκειμένου να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διαφωτίσουν πώς έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης σε ένα, ας το πούμε κλινική, ας το πούμε ιατρείο, σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι.
0: Έχει οριστεί λοιπόν ειδικός τεχνικός από την οικογένεια, προκειμένου να έχετε κι εσείς ξεκάθαρη...
1: Θα παρατάθηκε κατά την νεκροψία.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά νομικά ζητήματα τα οποία εκκρεμούν προκειμένου
1: πάρα να... Πάρα πολλά, είμαστε στην αρχή του δρόμου ακόμη.
0: Εσείς έχετε δηλώσει, η οικογένεια δηλαδή, έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας?
1: Ναι, βεβαίως. Ήταν και προϋπόθεση για να διορίσουμε και τεχνικό σύμβουλο.
0: Και για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές, όλοι όσοι μας ακούν, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, ώστε να μπορεί η οικογένεια να προχωρήσει και νομικά στις απαραίτητες διαδικασίες.
1: Η οικογένεια είναι απόλυτα πεπισμένη, είμαστε όλοι απόλυτα πεπισμένοι, νομίζω όλη η Ελλάδα, ότι ο θάνατος του Γιώργου αιτιωδώς συνδέεται με την παράνομη ιατρική πράξη που έγινε μέσα σε αυτό το ιατρείο σε εισαγωγικά. Κάτι που απαγορευόταν ρητά και κατηγορηματικά από τον νόμο, έγινε μια ιατρική πράξη απαγορευμένη να γίνεται εκτός από νοσοκομιακό χώρο.
0: Εσείς σαν δικηγόρος αλλά και σαν φίλος του κυρίου Μαζονάκη, είχατε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα να τον προβληματίζουν ζητήματα που είχαν να κάνουν με την νεότητα, με την αναγέννηση των κυττάρων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να τον οδηγήσει εσφαλμένα σε μια κλινική, σε ένα ιατρείο, όπως θέλετε πείτε το, χωρίς να έχει κάνει την σωστή έρευνα?
1: Ακούστε, δεν είναι της παρούσης να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω σε αυτό το στάδιο. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Όλα θα τα πούμε εν καιρό.
0: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ελκούδη, και θα σας αποδεσμεύσουμε.
1: Σας παρακαλώ, γιατί καίγομαι.
0: Αυτά που έχετε στα χέρια σας μέχρι στιγμής, αρχικά, πολλοί έχουν απορία. Υπάρχει διαθήκη από τον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Δεν είναι υπόψη μου να υπάρχει διαθήκη από την πλευρά του Γιώργου. Και από όσο το ξέρω, δεν ήταν από τους ανθρώπους που σκεφτόταν την μεταφάρα των κατάσταση της περιουσίας.
0: Κύριε Λυκούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Καλή συνέχεια. Εντάξει, ο κύριος Λυκούδης, καταλαβαίνετε, σαν δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, αυτές τις ημέρες με τις καταιγιστικές εξελίξεις προφανώς τρέχει και δεν φτάνει, και τον ευχαριστούμε πολύ που αφιέρωσε αυτά τα λεπτά για να μας μιλήσει. Ωστόσο, έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, όπως έχουν αναφέρει και οι συνάδελφοι από τις προηγούμενες εκπομπές, σχετικά με το πώς τελικά ένας άνθρωπος μπορεί να βρει πολύ εύκολα ένα χώρο να τον επισκεφθεί χωρίς να γνωρίζει την αξιοπιστία του και την αξιοπιστία των ιατρικών πράξεων που τελούνται μέσα σε αυτό, όπως επίσης και το πόσο ενημερωμένος μπορεί να είναι τελικά κάποιος και πόσο πρέπει να γνωρίζει πριν να ξεκινήσει να κάνει μια επεμβατική διαδικασία. Και το ζήτημα των ελέγχων φυσικά στον ιδιωτικό τομέα για άλλη μια φορά έρχεται στο προσκήνιο. Τελικά ποιος ελέγχει κάποιους ανθρώπους και τι συμβαίνει μετά από αυτό τον έλεγχο, ακόμη και όταν επιβληθούν κάποιες κυρώσεις, πώς προχωράει η διαδικασία? Είναι πολλά τα ερωτήματα και δυστυχώς έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη δημοσιότητα, προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία να αναρωτηθούμε αν πορευόμαστε σωστά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θα την κάνουμε και εμείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι θέτουν τα ίδια ερωτήματα. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι κάποια πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε συνοδεία για τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Κάποια πολύ βασικά πράγματα, κάποια πολύ βασικά σφάλματα, τα οποία φυσικά και έχουν οδηγήσει στη σύλληψη τελικά των δύο γιατρών της κλινικής.

Δεν θέλω όμως να ξεχνάτε, μιας και είμαστε στο τέλος αυτής της εβδομάδας, ότι έχει ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Το Creta One 102,3 έχει επιστρέψει στα FM ανανεωμένο και από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 5 η ώρα το απόγευμα σας κρατάει συντροφιά, ενημερώνοντάς σας για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μέσα από τις εκπομπές του, αλλά φυσικά και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και για να μείνουμε στα λίγο πιο τοπικά ή μάλλον επιστρέψουμε στα λίγο πιο τοπικά, θα σας πω ότι ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή του Ηρακλείου έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς εκεί γύρω στις 12 παρά φαίνεται πως συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα μεταξύ τους κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθούν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Είναι μια είδηση που μπορείτε να διαβάσετε στο creta1.gr και να δείτε και τις σχετικές εικόνες. Όμως στο creta1.gr μπορείτε να μπαίνετε καθημερινά και να ενημερώνεστε για όλα αυτά που συμβαίνουν τόσο στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο.

Σήμερα όμως ξεκίνησαν και τα σχολεία. Για πολλούς είναι αυτό που λέμε τα κεφάλια μέσα. Αυτό ήταν τέλος οι διακοπές, επιστροφή στην πραγματικότητα, επιστροφή στην καθημερινότητα. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή αρχή σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές που επιστρέφουν σήμερα στα Θρανία για την σχολική χρονιά 2026-2027. Καλό κουράγιο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερο ζόρι, δηλαδή στα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις, σε εκπαιδευτικούς και γονείς, και μάλιστα αυτό θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πώς μπορεί να γίνει ομαλά αυτή η μετάβαση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι όσοι έχουν παιδιά, ας πιάσουμε τους γονείς, δυστυχώς ένα βάρος στην καρδιά το έχουν σήμερα κάποιοι, γιατί θα χάσουν τα παιδιά από το σπίτι, δεν θα τα έχουν κοντά τους, δεν θα τα έχουν στην παρέα τους, και για αυτούς που είναι λίγο πιο busy, που λένε και στο χωριό μου, από εδώ ξεκινούν τα δύσκολα. Δραστηριότητες, σχολεία, διαβάσματα, πήγαινε έλα, κίνηση στο δρόμο, αφήστε τα. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά από εδώ και πέρα.

να θυμίσουμε βέβαια για άλλη μία φορά ότι μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να επικοινωνείτε μαζί μας και θέλω πάρα πολύ να μου πείτε πώς ήταν το πρώτο κουδούνι της σεζόν, πώς αισθανθήκατε που επιστρέψατε στην καθημερινότητά σας και φυσικά περιμένουμε απορίες και μηνύματα για το επόμενο θέμα, καθώς θα έχουμε στην παρέα μας μία ψυχολόγο προκειμένου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τα οποία μπορεί να μας φαίνονται απλά καθημερινά, αλλά τελικά το βάρος της καθημερινότητας μπορεί να είναι μεγαλύτερο, η πίεση να είναι μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύουμε.

Όμως πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα, θα πάμε στην έκτακτη επικαιρότητα, καθώς φαίνεται πως στο αεροδρόμιο της Λάρνακας σήμερα το πρωί υπήρχε πληροφορία για απειλή βόμβα σε αεροσκάφος, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει πτήση προς την Ιταλία. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την ειδοποίηση, μετά την ενημέρωση στις αρμόδιες αρχές, ενεργοποιήθηκαν άμεσα, ξεκίνησε η διαδικασία με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μία φάρσα ή αν όντως δεν μπορεί να ταξιδέψει το πλοίο. Όπως καταλαβαίνετε, το αεροπλάνο, όπως καταλαβαίνετε, πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι πραγματική, και σε τέτοιες περιπτώσεις φυσικά όλοι όσοι βρίσκονται στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο, προκειμένου να ταξιδέψουν, έχουν ιδιαίτερο φόβο. Και παιδιά, κακά τα ψέματα, τόσο ακούμε το πρωί, λέγαμε και για το χτύπημα, λέγανε και τα παιδιά για το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, οπότε σε κάθε περίπτωση τέτοιες πληροφορίες πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται φυσικά. Μέχρι στιγμής να σας πω ότι δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά, δεν γνωρίζουμε εάν η πληροφορία αυτή παληθεύεται. Παρ' όλα αυτά, θα περιμένουμε κι εμείς νεότερη ενημέρωση από τις κυπριακές αρχές. Και κάπου εδώ λοιπόν θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με την καλεσμένη μας.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: πάμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ μέσα από την συχνότητα του Creta One 102,3 στα FM. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι και την 1 το μεσημέρι. Όπως σας είπα και πριν, σήμερα είχαμε την έναρξη των σχολείων, είχαμε τον αγιασμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, λίγο έτσι έχουν βγει από το πρόγραμμα και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά, τα οποία είχαν συνηθίσει να κάνουν τις διακοπές τους, ίσως να κάνουν και κάποιες δραστηριότητες μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε, έχουμε να συζητήσουμε κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν με το πώς μπορεί να γίνει ομαλά η μετάβαση από το καλοκαίρι και τις διακοπές πίσω στα σχολεία, πίσω στην καθημερινότητα, στις δραστηριότητες και στο έξτρα φορτωμένο πρόγραμμα τόσο των γονιών όσο και των παιδιών. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, η οποία είναι ψυχολόγος και θα απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που μου έχουν στείλει ήδη και στο κινητό μου τηλέφωνο κάποιοι ακροατές. Κυρία Παναγιωτάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και να σας πω την αλήθεια, θα μπω ευθύς αμέσως στο ψητό.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί η πρώτη ερώτηση είναι ποια συναισθήματα θεωρούνται φυσιολογικά. Θεωρείται φυσιολογικό το άγχος, θεωρείται φυσιολογική η στεναχώρια που επιστρέφουμε πίσω στο σχολείο. Τι ισχύει, τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι των παιδιών.
2: Ναι, όλα αυτά τα συναισθήματα που αναφέρατε είναι φυσιολογικά. Από τη στιγμή που τα νιώθουν και παιδιά και γονείς, ανήλικοι και ενήλικες, είναι φυσιολογικά. Δηλαδή δεν θα τα κατατάξουμε σε κατηγορίες. Είναι συναισθήματα τα οποία αφορούν τη σημερινή μέρα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Όχι μόνο γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές, αλλά γιατί επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, σε μια ρουτίνα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο όσον αφορά τη γνώση, αλλά όσον αφορά και τις κοινωνικές επαφές, την επαφή με τους φίλους, τη συνάντηση με τους δασκάλους και τους καθηγητές. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία μέρα επιστροφή στην καθημερινότητα. Επομένως, μια τέτοια μέρα υπάρχει ανυπομονησία, υπάρχει λαχτάρα για το καινούριο, αν πρόκειται για πρωτάκια. Αλλά έτσι κι αλλιώς, σε όποια ηλικία κι αν είναι τα παιδιά, θα έχει αλλάξει λίγο η σύνθεση της τάξης, ενδεχομένως και η εκπαιδευτική. Άρα πάντα υπάρχει και μια γλυκιά αγωνία, ίσως και ένα άγχος το οποίο ελπίζουμε να μην είναι υπέρμετρο, αλλά μπορεί να είναι και λιγάκι οξυμένο. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα αποχαιρετούμε την ξενιασιά και την χαλάρωση του καλοκαιριού. Επομένως, δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε και κάποια συναισθήματα που δαγκώνουν την ψυχή μας, τα οποία όμως τα διαχειρίζονται και οι μεγάλοι και τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί η ίδια η πραγματικότητα μας καλεί και μας συνεπέρνει με τη ροή της. Επομένως, αν σταθούμε στο σήμερα, θα λέγαμε ότι ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιο άγχος, το οποίο περισσότερο ταλανίζει τους γονείς παρά τα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να έχουν άγχος αν αλλάξουν σχολείο, γιατί θέλουν να αναγνωρίσουν το καινούργιο τους περιβάλλον. Αν είναι η πρώτη τους μέρα στο σχολείο, επίσης καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν σημεία τα οποία δεν τα γνωρίζουν τα παιδιά και τα αντιλαμβάνονται με το δικό τους τρόπο, τα γεμίζουν με τις δικές τους αναμονές και τη δική τους φαντασιακή έτσι, δομή. Σίγουρα είναι και το άγχος, αλλά συνδυάζεται πιο πολύ με μια αγωνία και με μια ανυπομονησία να δω τι είναι αυτό που με περιμένει. Τώρα, αν είναι αυτό που λέμε εμείς άγχος αποχωρισμού, που καταλαβαίνετε από την ορολογία τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Κάποια παιδιά μπορεί να κλαίνε να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο. Το πιο απλό.
2: Ωραία. Αυτό τώρα έχει να κάνει περισσότερο με το πώς εκλαμβάνουν αυτή τη συνθήκη της αλλαγής μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον και μέσα από την προετοιμασία που έχουν λάβει από τους γονείς. Εάν δηλαδή το παιδί μεγαλώνει σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι, θα έλεγα, υπερπροστατευτικό ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο λιγάκι πλαισιώνει με περισσότερο δυναμικό τρόπο, πολύ πιθανόν να υπάρχει και ένας φόβος για το άγνωστο. Επομένως, φεύγοντας από την αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά, να αισθάνονται ανασφάλεια. Αυτό έχει να κάνει με το αν έχουν προετοιμαστεί. Αλλά ακόμα και αν δεν έχουν προετοιμαστεί, η δική μας διαχείριση των αγχωτικών συναισθημάτων, και όταν λέω δική μας εννοώ των ενηλίκων, έτσι, των μεγάλων, των γονέων, είναι εκείνη που θα βοηθήσει τα παιδιά. Παράδειγμα, αν ένας γονιός είναι σταθερός, είναι ψύχρεμος, είναι ήρεμος και με ένα ύφος και με ένα τρόπο σιγουριάς και αποφασιστικότητας, αυτό που κάνει απλά είναι να ενημερώνει το παιδί ότι ανοίγουν τα σχολεία, αυτό θα είναι το πλαίσιο. Εγώ πάντα σ' αγαπώ και σίγουρα θα μου λείψεις, σίγουρα που δεν θα είμαστε μαζί, αλλά είμαι τόσο χαρούμενος που θα βρεθείς μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας σου, με μια εξαιρετική δασκάλα η οποία θα σε βοηθήσει να μάθεις τόσα πράγματα και θα είναι για σένα πραγματικά χαρά, γιατί θα υπάρχει και το παιχνίδι μέσα στο σχολείο και η γνώση ακόμα γίνεται ιδίως στα δημοτικά με ένα παιχνιώδη τρόπο, δηλαδή η απόκτηση της γνώσης. Όταν λοιπόν δείξει ο γονιός ότι είναι σίγουρος για αυτό που συμβαίνει, ότι νιώθει ασφάλεια, ότι αισθάνεται ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το καινούριο περιβάλλον, αυτό θα εισπράξει και το παιδί και αυτό από εκεί και πέρα θα κρατήσει και θα το αναπαράγει στην καθημερινότητα του σχολείου. Άρα εδώ βαραίνει σε έναν βαθμό και η ευθύνη τους γονείς για το πώς δηλαδή θα λειτουργήσει το παιδί. Τώρα, εντάξει, το άγχος μπορεί βέβαια να βγει όχι μόνο λεκτικά ή με κλάματα, όπως είπατε, ή με μια δυσκολία να περάσουν την πόρτα του σχολείου, αλλά και με αντιδράσεις που έχουν να κάνουν λιγάκι με το σώμα των παιδιών, όπως και σε εμάς συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, κάποια αγωνία στον ύπνο, διαταραχές, στη διατροφή τους ίσως, πονάει η κυλίτσα μου, θα πούνε, ή το κεφάλι μου, η συχνοουρία, χωρίς να υπάρχει δηλαδή κάποιο οργανικό αίτιο. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται ο γονιός να ακούσει το καινούριο σημάδι που ήρθε, να καταλάβει ότι υπάρχει μια αγωνία και να φροντίσει με τη σταθερότητα και με τη σιγουριά του, αλλά δηλώνοντας πάντα την εμπιστοσύνη του προς το καινούριο πλαίσιο, όχι την αμφιβολία του. Α, και τι κάνατε? Α, κάνατε μόνο αυτά? Α, δεν μου φαίνεται η δασκάλα και τόσο καλή. Ίσως δεν έπρεπε να σας πει αυτό. Δηλαδή, εάν ο γονιός καταφύγει σε μια κριτική που δηλώνει αμφισβήτηση για το καινούριο πλαίσιο στο οποίο πηγαίνει το παιδί, φυσικά και το παιδί θα αισθάνεται το έδαφος σαθρό κάτω από τα πόδια του. Δεν θα νιώθει δηλαδή μια σιγουριά και εμπιστοσύνη για αυτό που πάει να κάνει. Αλλά ίσως χρειάζεται να δούμε και τους γονείς οι οποίοι δυσκολεύονται να αποχωριστούν τα παιδιά το πρωί. Μήπως δηλαδή και οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι μετά, αν βρίσκονται στο σπίτι, πιέζονται για την απουσία του παιδιού, με την απουσία του παιδιού, ή αν πηγαίνουν στη δουλειά τους, έχουν συνέχεια το μυαλό στο παιδί. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το πόσο οι ίδιοι επεξεργάζονται αυτό το συναίσθημα. Γιατί ο γονιός βεβαίως και θα πλαισιώσει το παιδί του με υποστήριξη και με αγάπη και με ασφάλεια, που είναι πολύ πολύ σημαντική για την ισόρροπη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά χρειάζεται και να το βοηθήσει στην αυτονομία του και την ανεξαρτησία του. Δηλαδή χρειάζεται να αισθάνεται και ο ίδιος αρκετά ασφαλής για να δοκιμάσει το παιδί και νέους χώρους και τρόπους και να περνάει και καλά χωρίς αυτόν. Προσέξτε το, γιατί πολλοί γονείς θέλουν, είναι τώρα μια υποσυνείδητη διαδρομή αυτή, το παιδί τους να είναι καλά και να είναι ευχαριστημένο μόνο μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, γιατί αυτό αισθάνονται ότι είναι μια επιβεβαίωση και του δικού τους ρόλου. Αλλά μπορεί να περνάει πολύ καλά και στο σχολείο και μακάρι, και να δημιουργεί και σχέσεις με συνομιλίκους, που αυτό και αν είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή του. Δηλαδή, τα παιδάκια να αποκτούν φιλίες, να δημιουργούν, να συνάπτουν δηλαδή δεσμούς. Έτσι προετοιμάζεται για την ενήλικη ζωή και σιγά σιγά περνάει αυτό που λέμε εμείς τα αναπτυξιακά στάδια που χρειάζονται για να σταθεί στα πόδια του και να οριμάσει.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, το μεγαλύτερο άγχος τελικά είναι των γονιών, τα οποία παιδιά ρουφάνε σαν σφουγγάρια την αντίδραση του γονέα, το άγχος, την αμφιβολία, όλα αυτά που μας λέτε. Οπότε τι μπορεί να κάνει ένας γονιός, το πιο απλό πράγμα που κάνει ένας γονιός καθημερινά, λίγο πριν το σχολείο, στο σπίτι, στο μεσημεριανό, που τελικά είναι αυτό που προετοιμάζει αρνητικά το παιδί για το σχολείο, το πιο απλό πράγμα που μπορεί να θεωρεί αθώο κάποιος γονιός?
2: προσέξτε με τώρα, η ερώτησή σας μου φέρνει στο μυαλό κάτι το οποίο λέγεται ότι είχε ρωτήσει ένας γονιός κάποτε τον Φρόιντ, τον πατέρα της ψυχανάλυσης, και του είχε πει τι πρέπει να κάνω για να είμαι σωστός γονιός, για να είμαι καλός γονιός, και του απάντησε ο Φρόιντ ότι και να κάνεις είναι λάθος. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ μέσα από αυτή την απάντηση ποιο ήταν το νόημα. Ότι δεν υπάρχει ο τέλειος γονιός, ότι σίγουρα θα κάνουμε λάθη. Δηλαδή, το να κάνουμε ας πούμε επίμονες ερωτήσεις και να πιέζουμε το παιδί να μας πει ακριβώς κάθε δευτερόλεπτο της μέρας του πώς πέρασε στο σχολείο. Ενώ το παιδί μπορεί να μην έχει διάθεση να μοιραστεί. Όπως και εμείς. Δεν είμαστε πάντα ανοιχτοί στην κουβέντα. Κάποιες στιγμές λέμε τώρα δεν έχω διάθεση, θα μιλήσουμε σε λίγο. Αυτό μπορεί να το θεωρεί ο γονιός ότι είναι απαραίτητο, γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο αλλιεύει τα συναισθήματα του παιδιού, αλλά τα συναισθήματα του παιδιού χρειάζεται να βγαίνουν αβίαστα και να του δίνει χώρο, δηλαδή να του δίνει το δικαίωμα να μιλάει και να μοιράζεται πράγματα όταν εκείνο αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει, να του επιτρέπει κάποιες φορές να μην μιλάει. Αν θέλει ο γονιός μπορεί να κάνει ένα-δυο ερωτήσεις, αλίμονο αν δεν μπορεί να καταλάβει από την αντίδραση του παιδιού του εάν το πιέζει περισσότερο ή όχι. Αλλά ερωτήσεις όχι μόνο απλά πώς πέρασες, που είναι πολύ γενική ερώτηση, που εντάξει θα γίνει και αυτή, αλλά για πες μου ποια παιδάκια έπαιξε σήμερα, ή πες μου ένα ωραίο παιχνίδι, ή πες μου το πιο αστείο που συνέβη στη μέρα σου, ή κάτι που μπορεί να σε δυσκόλεψε στο μάθημα, δηλαδή να ανοιχνεύσει την καθημερινότητα του παιδιού, όχι με ερωτήσεις που βομβαρδίζουν το παιδί, που μπορεί να αισθάνεται για παράδειγμα ότι το στείνει στον τοίχο ο γονιός και θέλει να μάθει πράγματα, και αυτό του δημιουργεί και μια υποψία ότι κάτι συμβαίνει, γιατί με ρωτάει τόσα πολλά, αλλά πιο διακριτικά και αν το παιδί είναι σε κατάλληλη διάθεση να μοιραστεί. Αυτό ας πούμε θα ήταν ένα παράδειγμα, έτσι. Ή το άγχος του γονιού για τα μαθήματα, που πολλές φορές πρωτεύει. Δηλαδή, μιλάει για τα μαθήματα ο γονιός, διάβασε τα μαθήματά σου, έλα να δούμε τι έχεις, πρέπει αυτό το δίωρο να διαβάσουμε, γιατί μετά έχεις κολυμβητήριο, μπαλέτο, μπλα μπλα μπλα, ξέρετε τώρα όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν τα παιδιά το απόγευμα. Και μένει σε αυτό που θεωρεί σημαντικό, και είναι σημαντικό η μάθηση, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας να είναι καλά, να είναι δηλαδή ψυχοσυναισθηματικά καλά, να νιώθουν καλά, γιατί όταν δεν είμαστε καλά δεν μπορούμε και να διαβάσουμε, έτσι. Και όταν βλέπει την αντίδραση του παιδιού, ότι δεν θέλει να διαβάσει, να μην το χαρακτηρίζει αμέσως τεμπελιά. Να μην το χαρακτηρίζει έτσι με μια ευκολία ότι είναι μια άρνηση που δηλώνει ότι το παιδί δεν έχει υπευθυνότητα. Μπορεί κάτι άλλο να είναι κάτι από αυτό, κάτω από αυτό. Μπορεί να είναι ίσως ένα παιδάκι που μπορεί να το ενοχλεί στο σχολείο ή να νιώθει δύσκολα, γιατί και στις φιλίες τους πειραματίζονται τα παιδιά και πολλές φορές δημιουργούν σχέσεις που τους κάνουν να νιώθουν δυσάρεστα συναισθήματα. Άρα να στέκεται, να αφουγκράζεται την ψυχή του παιδιού του και να είναι good enough, έλεγε ένας μεγάλος ψυχαναλυτής, ο Γουίνικοτ, δηλαδή αρκετά καλός γονιός, που σημαίνει δημιουργώ ένα πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας στο παιδί μου, είναι σαν να του λέω εδώ είμαι εγώ βράχος για σένα με την αγάπη μου απέραντη, αβίαστη, άμετρη, αλλά ταυτόχρονα σου επιτρέπω να είσαι και ο εαυτός σου, σε αφήνω. Όπως ένα παιδάκι που μαθαίνει ποδήλατο, που κάποια στιγμή που δεν θα το καταλάβει θα το αφήσουμε και θα συνεχίσει μόνο του και θα αισθανθεί μεγάλη ικανοποίηση. Το αφήνω ελεύθερο, το επιβραβεύω, μεγάλη ιστορία η επιβράβευση, και αναγνωρίζω και το όποιο λάθος του σαν κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι τραγικό να κάνει ένα λάθος σε κάποιο κείμενο που αντέγραψε ή σε κάτι καινούριο που μαθαίνει στα μαθηματικά ή σε οποιαδήποτε γνώση του παρέχεται από το σχολείο. Ίσα-ίσα η αντίδρασή μου είναι πολύ φυσιολογική. Ναι, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να το μάθουμε πιο καλά. Μέσα από τα λάθη μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Όχι, έκανες λάθος και το έχουμε πει τόσες φορές και επιτέλους και δεν ακούς και σου μιλάω. Που και αυτές είναι κλασικές αντιδράσεις, γιατί εντάξει, και ο γονιός ίσως κάποιες στιγμές να αισθάνεται την υπομονή του να εξαντλείται.
1: Να είναι απλά κουρασμένη από την καθημερινότητα.
2: Πολύ σωστό αυτό που λέτε, ναι, γιατί είναι πλέον και η καθημερινότητα πολύ απαιτητική και σκληρή για τους ενήλικες, αλλά χρειάζεται μπροστά στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του παιδιού του να βρει τρόπο να τα διαχειριστεί. Ο καθένας μας πρέπει να βρει τις ασφαλιστικές δικλείδες του. να ηρεμεί με τον δικό του τρόπο, που μπορεί να είναι μισή ώρα να χαλαρώσει, να ξαπλώσει ή να πάει στο γυμναστήριο ή να κάνει, να ακούσει μουσική ή να περπατήσει. Χρειαζόμαστε δηλαδή και εμείς την αποφόρτισή μας για να μπορούμε μετά στον κορυφαίο των ρόλων μας, που είναι ο ρόλος του γονιού, να είμαστε αυτό που σας είπα, good enough, αρκετά καλή, επαρκής, για να
1: πιστεύετε,
2: το πω διαφορετικά.
1: Πιστεύετε όμως ότι σήμερα ένας γονιός με αυτή την πιεστική καθημερινότητα, με τις δουλειές που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν πάνω από δύο δουλειές προκειμένου να καταφέρουν εισοδηματικά να ανταπεξέλθουν,
2: ναι.
1: Πιστεύετε ότι τελικά ένας γονιός μπορεί να το κάνει αυτό? Μήπως τελικά και ο γονιός χρειάζεται περισσότερη στήριξη και δεν το καταλαβαίνει? Μήπως χωρίς να το θέλει πέφτει σε λάθη, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί τον εαυτό του και δημιουργεί λάθος κλίμα για το παιδί, μια λάθος καθημερινότητα που δεν το επιτρέπει να προσαρμοστεί σε μια καινούργια αλλαγή.
2: Απόλυτα σωστά το λέτε και σίγουρα το κάνει κατά λάθος. Αλλήμον, αν τώρα πιστεύαμε ότι ένας γονιός επισκοπού μπορεί, ας πούμε, να αναπληγώνει το παιδί του ή να δημιουργεί ένα πλαίσιο στην οικογένεια έντασης και συγκρούσεων. Σίγουρα αυτό γίνεται χωρίς να το θέλει. Αλλά ποια είναι τώρα η διαφορά? Ότι εμείς είμαστε ενήλικες. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Τα παιδιά είναι εξορισμού ευάλωτα. Και τα παιδιά βεβαίως και βλέπουν τις δικές μας αντιδράσεις και τις συμπεριφορές. Και άσχετα με αυτά που λέμε, ακολουθούν αυτό το οποίο κάνουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ζώρικα τα πράγματα για τους ενήλικες σήμερα, γιατί η ζωή μας είναι πάρα πολύ σκληρή. Αλλά οφείλουμε να διαχειριστούμε αυτές τις δυσκολίες. Οφείλουμε δηλαδή, δεν ξέρω, άλλος πάει για ψυχοθεραπεία, που αν με ρωτήσετε βέβαια είναι εκείνο που χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι και πριν να γίνουν γονείς. Για να αισθανθούν ότι είναι σε μια κατάλληλη κατάσταση να μεγαλώσουν ένα παιδί, αλλά και κατά τη διάρκεια και φόρου ζωής ίσως, έτσι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, εάν κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι μια άλλη διαδικασία τον αποφορτίζει και τον ισορροπεί ψυχικά, μπορεί σε μια άλλη διαδικασία, λίμωνο, εδώ προτάσεις κάνουμε, έτσι. Αλλά σίγουρα τον καταλαβαίνουμε, τον κατανοούμε, αλλά δεν πρέπει να σηκώσει τα χέρια ψηλά, ούτε να στοιχιστεί, ας πούμε, πίσω από την... από το άλοθη ότι μα δουλεύω πάρα πολύ σκληρά, μα περνάω πολύ δύσκολα στη δουλειά και έχω ένταση, μα γυρίζω στο σπίτι και είμαι νευριασμένος και δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Κανείς δεν θα πει όμως, ωραία, τα έχεις όλα αυτά, συγχωρείσαι και δεν πειράζει. Όχι, γιατί ένα παιδί αυτό που βλέπει είναι ένα γονιό που τον έχει ανάγκη. Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και σε μεγαλύτερα παιδιά που έχουμε να κάνουμε και να τα ξέρει, αυτό που θα αισθανθεί είναι ότι τα άλλα είναι σημαντικά για τον πατέρα μου, για τη μητέρα μου και όχι εγώ. Δηλαδή, το πρώτο, το σημαντικότερο όλων που ζητάμε όλοι μας είναι αποδοχή από τους γονείς μας. Και εμείς οι μεγάλοι, δηλαδή ένας ενήλικας, αν σας ανοίξει την ψυχή του, θα σας πει ότι περιμένω πώς και πώς τη μάνα μου και τον πατέρα μου, που μπορεί να είναι άνθρωποι, ας πούμε, στα γεράματά τους, να μου πει, γιέ μου, θυγατέρα μου, είμαι περήφανος για σένα, καμαρώνω. Αν λοιπόν δεν παίρνει την αποδοχή από το γονιό του, γιατί ο γονιός είναι εκνευρισμένος, εκουρασμένος, γιατί ο γονιός δεν μπορεί να διαχειριστεί τη σύγκρουση στη δουλειά ή τα δικά του αντιφατικά συναισθήματα, αυτό είναι ένα μήνυμα για το γονιό, ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του, να πάει να μιλήσει με έναν ειδικό. Αν έχει δηλαδή τέτοια δυσκολία ή τέτοια, όπως λέμε εμείς, χαμηλή ψυχική ανθεκτικότητα, που καταλαβαίνετε από τον όρο τι σημαίνει, να είσαι λίγο πιο πυρήμαχος, δηλαδή. Δυσκολίες δεν υπάρχουν παντού, υπάρχουν στη ζωή. Αλλά το θέμα είναι αυτές τις δυσκολίες να τις επεξεργαζόμαστε με τέτοιο τρόπο που να πορευόμαστε στο επόμενο βήμα, δηλαδή να συνεχίζουμε την πορεία, να βγαίνουμε στα ανοιχτά μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες. Οι γονείς σήμερα, από τα πρώτα πράγματα που λένε είναι ότι δεν θέλω το παιδί μου να δυσκολευτεί, δεν θέλω το παιδί μου να το πειράξουν στο σχολείο, δεν θέλω το παιδί μου να πληγωθεί. Σε μεγαλύτερες ηλικίες δεν θέλω να δημιουργήσει κάποια σχέση και να πικραθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να μην γίνουν όλα αυτά? Δεν είναι μέσα στη ζωή? Τι είναι, δηλαδή θα βάλουμε στη γυάλα ένα παιδί επειδή ο γονιός θέλει το παιδί του να έχει το μοναδικό προνόμιο που δεν το έχει κανείς, να μην στενοχωριέται ποτέ? Και αυτά συναισθήματα είναι. είναι μέσα στη ζωή.
1: Και στην πραγματικότητα δεν προστατεύουν τα παιδιά τους με αυτόν τον τρόπο.
2: Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ο σκοπός του γονιού είναι να θωρακίσει το παιδί του, να το πλαισιώσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να βγει μπροστά, δηλαδή να τις διαχειριστεί, ναι, να πονέσει. Η γνώση, η εμπειρία, να το πω διαφορετικά, το βίωμα της ζωής μαθαίνεται μόνο μέσα από πόνο. Δηλαδή τα δύσκολά μας και εκείνα τα οποία έχουμε καταφέρει και έχει ματώσει η ψυχή μας, αυτά μας έχουν κάνει αυτό που είμαστε σήμερα. Αυτά μας έχουν κάνει και δυνατούς και άξιους, αν είμαστε τέλος πάντων κάτι τέτοιο, και αυτά αναφέρουμε σαν τα πολύτιμα αποκτήματά μας. Και δεν αναφέρουμε. Ναι, πείτε μου.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί βλέπω εδώ μία ερώτηση και μάλλον με αυτή την ερώτηση θα κλείσουμε κιόλας. Όλα αυτά που αναφέρατε, που στην ουσία πρέπει ο γονιός να έχει πολύ καλή συνεργασία με το παιδί καθημερινά, προκειμένου να υπάρχει συζήτηση, να λύνονται τα θέματα που προκύπτουν, να είναι πιο ευχάριστη η καθημερινότητα, αλλάζει. Και πώς αλλάζει η προσέγγιση ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, δηλαδή αν είναι στο προνήπιο, αν είναι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αν πηγαίνει γυμνάσιο, αν πηγαίνει λύκειο. Αυτή είναι η ερώτηση. Πώς διαφοροποιείται τελικά η συμπεριφορά του γονιού και όλα όσα προείπαμε ανάλογα με την ηλικία ενός παιδιού?
2: Ο γονιός θα είναι αληθινός, δεν θα είναι ένας άνθρωπος ατσαλάκωτος και καλοσυνδερωμένος, να μην ευριάζει, να μην φωνάζει, να μην αντιδρά, να μην συγκρούεται με το παιδί του, αλλά το γενικό κλίμα του σπιτιού θα είναι ένα κλίμα στο οποίο το παιδί, που να σημαίνει ότι το παιδί θέλει να μπει μέσα στο σπίτι του. Θέλει ένας έφηβος, μου έλεγε κάποτε ότι σχολάω από το σχολείο, δύο και πάω στο σπίτι μου, βάζω το κλειδί στην πόρτα για να μπω και λέω, μωρέ, δεν κάνω μια βόλτα στο τετράγωνο. Τη γυρίζω μετά από 10 λεπτά και ξαναβάζω το κλειδί να μπω και λέω, δεν πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω τσίχλες. Και του λέω, γιατί καθυστερείς να μπεις στο σπίτι σου, τι θέλεις να αποφύγεις? Και βέβαια μου περιέγραψε μετά το κλίμα στο σπίτι που ήταν πάντα με ένταση, πάντα με νεύρα, πάντα με άσχημη συμπεριφορά, πάντα με βία λεκτική. Έτσι. Λοιπόν, άρα, όπως εμείς θέλουμε να μπαίνουμε στο σπίτι μας και να έχουμε μια αγκαλιά, μια γλυκιά κουβέντα, το ίδιο θέλει και το παιδί. Να υπάρχει λοιπόν μια ηρεμία και μια ισορροπία και να υπάρχουν ανοιχτά αυτιά. Αν θα έλεγα δηλαδή κάτι σύντομα, θα έλεγα οι γονείς να λένε λιγότερα και να ακούνε περισσότερο. Δηλαδή αν μπορούν να ακούνε τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά πάντα μιλάνε, αλλά συνήθως ο γονιός μπαίνει στο ρόλο που κουνάει το δάχτυλο, που δίνει συμβουλές, που λέει, λέει, λέει, λέει. Το παιδί από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, εκπαιδεύεται σε αυτή την τακτική από πολύ μικρό, έτσι. Και βεβαίως δημιουργείται μια απόσταση μεταξύ τους. Και να πέσει με το παιδί του. Η σχέση δεν δένεται όταν βάζω το παιδί μου απέναντι και του κάνω παρατηρήσεις. Η σχέση δένεται όταν κάτσω στη μοκέτα και παίξουμε και γαργαληθούμε και γελάσουμε και κάνουμε βλακιούλες και χαζολογήσουμε. Τότε ανοίγουν οι καρδιές των ανθρώπων και συναντιόνται. Έτσι, όταν παίζουμε, όταν δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία άλλης επαφής, η οποία δεν είναι διδακτική και τακτική υποδείξεων, αλλά είναι πιο σπλαχνική, πιο ψυχική.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω και με αυτό θα κλείσω για να σας αποδεσμεύσουμε και εσάς, όταν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια στο οικογενειακό του περιβάλλον, νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια ακόμη και όταν έχει ανασφάλεια στο καινούριο.
2: Δεν το κατάλαβα πολύ καλά
1: ακόμη,
2: αυτό που είπατε.
1: Ακόμη και όταν ένα παιδί αισθάνεται ανασφάλεια για μια καινούρια αρχή, όπως είναι στο σχολείο,
2: όταν είναι
1: σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τελικά μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη μετάβαση.
2: Ναι, μα και η ανασφάλεια θα την νιώσουμε και εμείς νιώθουμε ανασφάλεια να αλλάξουμε τη δουλειά μας και βρεθούμε σε μια άλλη δουλειά, σε ένα καινούριο περιβάλλον. Έχουμε μια έγνοια, έχουμε μια ανησυχία, αλλά έχουμε και κάποιες σταθερές που μας κρατάνε, που είναι ναι, το σπίτι μας, η οικογένειά μας, οι άνθρωποι που αγαπάμε. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, ότι το σταθερό περιβάλλον είναι δηλαδή εγγύηση για μια πιο γρήγορη και πιο επιτυχημένη, έτσι, διαδρομή και διαχείριση της ανασφάλειάς του.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν καλή σχολική χρονιά σε γονείς και παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παναγιωτάκη. Καλό μεσημέρι. Καλή. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε πάλι εδώ μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3 στα FM να τα πούμε μεταξύ μας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη 1. Σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίκη με την εκπομπή του Newsroom.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Η οικογένεια είναι απόλυτα πεπισμένη ότι ο θάνατος του Γιώργου συνδέεται με την παράνομη ιατρική πράξη που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη Χαράλαμπος Λυκούδης. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς ωστόσο να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου. Η έρευνα συνεχίζεται με τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία επισκέφτεται αυτή την ώρα το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Η Υπουργός ενημερώνεται για τα έργα αναβάθμισης του σχολείου που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου της προηγούμενης χρονιάς. Τροχείο σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν.

0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 694-754-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και όλους όσοι είστε εδώ συντονισμένοι και σήμερα στο Creta One 102,3. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Να τα λέμε και αυτά, Αντώνη, έτσι δεν είναι? Και όταν λέμε πρώτο ραδιόφωνο στην Κρήτη, δεν εννοούμε βεβαίως χρονικά, αλλά όσον αφορά την κατάταξη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι σήμερα, η ομάδα είναι δυνατή, είναι και ενισχυμένη θα έλεγα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στα υπέροχα τραγούδια που ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια των παραγωγών βρίσκεται ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης και ο Άκης Αποστολογιοργάκης. Ενισχυμένη εικόνα, γιατί φίλες και φίλοι το ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον ότι στο Creta One 102,3 έχετε τη δυνατότητα, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο, για όσους τουλάχιστον βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, να μας ακούτε από τη συχνότητα 102,3 σε όποιο σημείο του νομού και αν βρίσκεστε. Ωστόσο, ταυτόχρονα έχετε τη δυνατότητα όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν βρίσκεστε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το creta1.gr. Κόκκινο πλαίσιο ακούμε ζωντανά, μπλε πλαίσιο βλέπουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Και βέβαια οφείλω να το πω, έχει βάλει και ο Αντώνης εδώ μια πολύ ωραία οθόνη εκεί με ένα πάρα πολύ ωραίο γραφικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο χρόνο και ακόμα δεν θυμόμαστε τηλέφωνα επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, με αποτέλεσμα να ζαλίζουμε συνέχεια και τον Αντώνη. Πες μας ρε Αντώνη, υπενθύμησέ μας. Λοιπόν, μπορείτε να καλείτε φίλες και φίλοι στο 281-0-383-282. Και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου μας βρίσκεστε ως creta1.gr, Facebook, Instagram και TikTok. Έχετε τη δυνατότητα να μας βρείτε και στο Viber και να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Ο αριθμός είναι 6947-703-304. Εύκολο, 6947-703-304. Και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και τα mail σας μέσα από το email του σταθμού και του creta1.gr, το οποίο είναι info@creta1.gr. Φίλες και φίλοι, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, και τη σημερινή ημέρα επισκιάζει η είδηση του τι έγινε τελικά και οδήγησε στον θάνατο του σπουδαίου, του πολύ αγαπητού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα μέχρι και νωρίς το μεσημέρι ουσιαστικά διενεργήθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση, όπου δεν έδειξε κάτι συγκεκριμένο, απροσδιόριστη η αιτία του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ωστόσο αναμένονται και οι υπόλοιπες εξετάσεις, και αναφέρομαι βεβαίως στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προκειμένου να καταφέρουν οι ειδικοί να συμπεριλάβουν όλα τα στοιχεία εκείνα, προκειμένου να οδηγηθούν με ασφαλή συμπεράσματα στα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Να πω βεβαίως ότι νωρίτερα στην εκπομπή Μεταξύ μας, στη συνάδελφο Μαρίνα Μανολακάκη, μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κύριος Λυκούδης Χαράλαμπος, ο οποίος ουσιαστικά συνέδεσε την απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη με την παράνομη ιατρική πράξη που ουσιαστικά διενεργήθηκε μέσα σε εκείνο το ιατρείο, να το πούμε, κέντρο, να το πούμε, ιδιωτικό εν πάση περιπτώσει, που δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε την άδεια και τη δυνατότητα να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες υγείας, φίλες και φίλοι. Και είναι δεδομένο ότι έχει ανοίξει και ένας διάλογος ευρύτερα του κατά πόσο μπορούν συγκεκριμένα ιδιωτικά κέντρα αισθητικής, ευεξίας, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούν να ονομαστούν, να παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπου σύμφωνα με τους ειδικούς μόνο νοσοκομεία μπορούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Και στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη και στην εξέταση που έκανε, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, μόνο το Παγνί έχει τη δυνατότητα να κάνει μια τέτοια εξέταση. Εντάξει, η οικογένεια, να σας πω ότι έχει ορίσει ειδικό τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να έχει και η ίδια μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον να δούμε και τις εξετάσεις, έτσι ώστε τις τοξικολογικές, έτσι ώστε να μάθουμε όλοι από ποιος ήταν τελικά ο λόγος, η αιτία, σύμφωνα με την οποία άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπητός καλλιτέχνης. Το θέμα αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, είναι φοβερό, είναι μονοπολή σχεδόν στην, όχι μόνο στη δημόσια σφαίρα διαλόγου, αλλά και σε όλες τις ιδιωτικές συζητήσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κυρίαρχο και λόγω του γεγονότος ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ακόμα και αν δεν άκουγε κάποιος τα τραγούδια του, το έχουμε πει, το είπαμε και χθες, ή δεν του άρεσαν τα τραγούδια του, δεν μπορούσε, είχε μια καλή, μια πολύ θετική εικόνα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Επομένως, όλη η κοινωνία, όλη η χώρα ζητάει απαντήσεις, γιατί κακά τα ψέματα είναι και ευρύτερα πολιτικό το ζήτημα, αν το σκεφτούμε κατά μία άλλη έννοια, και αναφέρουμε βεβαίως στο ότι ποια είναι αυτά τα κέντρα που μπορούν να παρέχουν, αν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εξατομικευμένες εξετάσεις, εξειδικευμένες εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όλοι οι ειδικοί, μόνο τα δημόσια νοσοκομεία ή μεγάλες κλινικές μπορούν να παρέχουν. Θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί, φίλες και φίλοι, είναι και η πολιτική στο προσκήνιο και η πολιτική επικαιρότητα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από αύριο, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ κινείται, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ουσιαστικά αύριο το απόγευμα θα παρουσιάσει τη δική του πολιτική και οικονομική πρόταση για μια άλλη Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, και θα επιχειρήσει να δώσει το δικό του στίγμα για την επόμενη ημέρα της διακυβέρνησης του τόπου. Όμως έχουμε τον πλέον αρμόδιο, για να είμαι ειλικρινής, να μας τα πει καλύτερα από το να μιλάω εγώ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Αρσομανίκη, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Στο Ηράκλειο, που παρεμπιπτόντως βρεθήκατε και εσείς πριν λίγες ημέρες, πριν μία εβδομάδα, όπου έγινε ο επίσημος εορτασμός για την επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια, νομίζω, εβδομάδα που δεν θα την ξεχάσουμε εύκολα, γιατί δεν ήταν μόνο η κορύφωσή της στην Πλατεία Ελευθερίας, στην ιστορική Πλατεία Ελευθερίας, και η εκδήλωση ομιλία του Προέδρου, αλλά ήταν όλη η διαδικασία, όλη η κινητοποίηση, όλη η πορεία που είχαμε με τα στελέχη μας, τα κλιμάκια μας, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, σε όλη την Κρήτη, η συνάντηση, το αντάμωμα που οργάνωσε ο πρόεδρος στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Οροπέδιο. Ήταν όλη αυτή η διαδικασία που ήταν πραγματικά κορυφαία και που οδήγησε σε μια εξαιρετική εκδήλωση, διότι όταν πήραμε απόφαση ο πρόεδρος να πήρε την απόφαση να έρθουμε στην Κρήτη. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, διότι εσείς ακόμα είστε σε φουλ τουριστική σεζόν, τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Δεν ήταν εύκολο, όμως ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Κρήτη, ανταποκρίθηκε και για μένα ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, διότι είχα την μεγάλη τιμή και χαρά και συγκίνηση να προλογίσω και να προσφωνήσω τον πρόεδρο, κάτι που επίσης θα μου μείνει αξέχαστο.
0: Οφείλω να πω, κύριε Βαρδακαστάνη, το είχα γράψει βέβαια κιόλας την ανήμερα της εκδήλωσης, βλέποντας και τον κόσμο που συμμετείχε, ότι πέρα από τα κεντρικά στελέχη αλλά και η ανθρωπογεωγραφία του κόσμου που βρέθηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη ήταν από όλες τις εσωκομματικές τάσεις παραδοσιακά του παραδοσιακού χώρου της προοδευτικής παράταξης, και αυτό το αναγνωρίζω και έχει ιδιαίτερη αίσθηση. Μένει να το δούμε βέβαια σιγά σιγά να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα.
1: Έχει αρχίσει, νομίζω. Έχει αρχίσει. Δύο δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί και στις δύο το ΠΑΣΟΚ έχει καταγράψει άνοδο.
0: Βέβαια, στην τελευταία δημοσκοπήση. Στην τελευταία δημοσκόπηση, και αναφέρομαι στην εταιρεία της GPO, ουσιαστικά παραμένει, βασικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παραμένει όμως δεύτερο κόμμα η Ελληνική Αριστερή Παράταξη.
1: Ακούστε, ναι,
0: με πτώση όμως, με ελαφριά πτώση, ναι, έτσι.
1: Μπράβο, ακούστε με λίγο. Άμα είναι να μιλήσουμε λοιπόν με ακρίβεια. Τον Ιούλιο η GPO είχε δώσει την τελευταία δημοσκόπηση την Ελλάς, το μονοπρόσωπο κόμμα του κ. Τσίπρα, στο 14,5 πρόθεση.
0: Πρόθεση ψήφου, σωστά.
1: Και το ΠΑΣΟΚ στο 9,5. 5 μονάδες διαφορά. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Τώρα το δίνει το ΠΑΣΟΚ 10,8 και 13,5 το κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή η διαφορά κόπηκε στη μέση.
0: Ναι, υπάρχει μία πτώση όντως από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη.
1: Ακούστε, κόπηκε στη μέση η διαφορά. Ναι. Το 5 έγινε 2,7. Η interview δε, η interview έδωσε 13,7 με 11,9. Η διαφορά και εκεί έπεσε κάτω από τη μέση. Συνεπώς, τι μας έδειξαν οι δύο δημοσκοπήσεις, μένει να το δούμε και στην πορεία.
0: Σωστό,
1: για ό,τι αξίζουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Για ό,τι αξίζουν, έδειξαν μία τάση.
0: Ακριβώς.
1: Μένει να το δούμε. Και έδειξαν αυτή την τάση χωρίς να έχει μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ. Χωρίς να έχουμε παρουσιάσει την πρόταση διακυβέρνησης, διότι το ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ, όπως το είπα και σε μια δήλωσή μου εχθές, εμείς δεν είμαστε υδροπονικό κόμμα. Ξέρετε την υδροπονία, πώς καλλιεργούν, καταλάβατε.
0: Βέβαια, έχουμε και εδώ.
1: Δεν είμαστε υδροπονικό κόμμα. Εμείς έχουμε ρίζες βαθιές στην κοινωνία. Είμαστε η καρδιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Την εκπροσωπούμε. Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι ήρθε να σώσει τη Δημοκρατική Παράταξη, να την επανιδρύσει και όλα αυτά, είναι παραμύθια. Εντάξει, είναι παραμύθια. Μπορεί να γράψει ένα βιβλίο ακόμα και να μας αφήσει ήσυχος. Το βασικό θέμα είναι ότι εμείς αύριο βράδυ ο πρόεδρος μας,
0: μάλιστα,
1: θα παρουσιάσει την πρόταση διακυβέρνησης. Συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης. Άλλωστε, τι κάνουμε όλη αυτή την περίοδο μετά το συνέδριο? Παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα αναλυτικά, κοστολογημένα, συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής δεσμεύσης. Δείτε τους συνταξιούχους, δείτε τις μικρομεσαίες, δείτε το κόκκινα δάνεια ιδιωτικό χρέος, ναυτιλιακή πολιτική για τους νέους ανθρώπους, για την εργασία, συνταγματική αναθεώρηση. Οτιδήποτε και να έχουμε κάνει είναι αναλυτικό, είναι συγκεκριμένο, είναι κοστολογημένο και πραγματικά δεν σηκώνουμε κουβέντα.
0: Θα ξέρω
1: ότι θα βγει η κυβέρνηση. Θα βγει η κυβέρνηση να πει διάφορα αύριο περί κοστολόγησης. Ακούστε,
0: σωστό,
1: πάλι να προτρέξω. Όταν παρουσιάσαμε τον Ιούλιο τις προτάσεις για την αλλαγή του νόμου Κατρούγκαλου, mm-hmm. που ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης στις ομιλίες στις δεσμεύσεις τους δεν βρήκανε μία λέξη να πούν γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε μάλιστα στην έλευση μου προχτές ότι δεν έχει προτεραιοποιήσει τα ζητήματα των συνταξιούχων. Να το θυμούνται οι συνταξιούχοι αυτό.
0: Βέβαια, λοιπόν, μίλησε βέβαια ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Εντάξει, αυτό είχε πει και πέρυσι αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι έκανε με την εισφορά αλληλεγγύης. Τι έκανε με την 13η σύνταξη.
0: Μάλιστα. Εδώ επιτρέψτε
1: λοιπόν, μου. Αλλά εγώ θέλω να σας πω το εξής. Μας λένε λοιπόν τον Ιούλιο. Μα έχουμε ένα δισεκατομμύριο δημοσιονομικό χώρο. Ένα δισεκατομμύριο τον Ιούλιο που φέραμε τις προτάσεις για το συνταξιοδικό.
0: Μάλιστα.
1: Στη ΔΕΦ παρουσιάζει 2,2.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λεφτό δεν τράχει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Άρα...
1: Ρωτώ, δεν απαντώ, ρωτάω.
0: Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα που θέτεται, οφείλω να πω κι εγώ.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να λέει λεφτό δέντρα όταν κάποιος, όταν το Πασόκ λέει αυτό... Και όταν λέει εκείνος να είναι πυρκοβάθμες.
0: Ωστόσο, επιτρέψτε μου, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, μιας και προτρέξατε, όπως είπατε κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε και είναι μία από τις βασικές σας προτάσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους, για τη 13η σύνταξη. Τις έχετε πει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης επαναφορά της 13ης σύνταξης και του μισθού, του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ναι, από πέρυσι αυτό.
0: Από πέρυσι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ, επειδή την περασμένη Δευτέρα φιλοξενήσαμε και τον κύριο Αυτιά, οφείλω να σας πω, και τον ρωτήσαμε σχετικά γιατί το κυβερνών κόμμα, ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν προχωράει στο μέτρο αυτό που έχει όντως καταθέσει και δημόσια την πρόταση το ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μόνο αυτά τα δύο μέτρα κοστίζουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: και ότι ο λογαριασμός ουσιαστικά δεν βγαίνει, κύριε Βαρδακαστάνη. Άρα η ερώτησή μου, και κλείνω με αυτό, είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για να δοθεί η 13η σύνταξη και ο μισθός.
1: Ο 13ος μισθός κοστίζει 750 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τι θα υπολογίσουμε ως κόστος τις εισφορές και την φορολογία, αφού επιστρέφουν πίσω αυτά. Mm-hmm, mm-hmm. Το καθαρό κόστος είναι 750 εκατομμύρια, το έχουμε πει από πέρυσι. Το καθαρό κόστος της σύνταξης 13ης είναι 1.800.000. Τα 700 είναι επιστροφές. Οκ. Μέχρι τα 2,5. Και εμείς τι λέμε. Λέμε ότι ο κ. Πρωθυπουργός τα 300 τα κάνουν 400. Δηλαδή έχει δώσει, δηλαδή εμείς τι λέμε. Λέμε την πρώτη χρονιά θα δώσουμε 420 εκατομμύρια. Την πρώτη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μαζί με αυτά που ήδη δίνονται θα έχουμε μια σημαντική αύξηση. Και την τρίτη χρονιά θα δώσουμε την διαφορά για να πάμε στο 1.800.000 κάτι και να κλείσει και να έχουμε την τρίτη χρονιά.
0: Mm-hmm. Άρα μιλάμε για σταδιακή ουσιαστικά.
1: Μα προφανώς τα έχουμε πει, κύριε Ψωμανίκη, τα έχουμε πει αυτά από τον Ιούλιο. Όποιος δεν θέλει δεν τα ακούει. Mm-hmm.
0: Άρα,
1: τα έχουμε πει αυτά.
0: Άρα ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ αν αναλάβει.
1: Ακούστε, κύριε Ψωμανίκη, όποιος. Ακούστε, εγώ το είπα και είμαι πολύ αυστηρός. Όποιος τολμά να μιλάει για το ΠΑΣΟΚ για τέτοια θέματα, δηλαδή για σοβαρότητα, υπευθυνότητα, δημοσιονομική προσοχή κλπ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Διότι ποιος ανέλαβε να σώσει τη χώρα από τα βράχια που την οδήγησε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Καραμαλή? Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Ψωμανίκη. Το ΠΑΣΟΚ διακινδυνεύοντας την ύπαρξή του ως κόμμα. Και δεν βάλαμε το κόμμα πάνω από τη σωτηρία της χώρας όταν ο πρωθυπουργός της χώρας τότε ήταν με τον κύριο Σαμαρά στα Ζάπια, θα θυμάστε, γιατί μπορεί να έχουν περάσει 16 χρόνια, μην ξεχνιόμαστε, τα Ζάπια και ο κύριος Τσίφας στην Πάνω και στην Κάτω Πλατεία και οι άλλοι. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Εμείς όμως αναλάβαμε να προστατεύσουμε τη χώρα. Συνεπώς, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου που υπάρχει και θα δημιουργηθεί με το δικό μας μοντέλο που προτείνουμε για την ανάπτυξη της χώρας και για την κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ένα είναι σαφές. Το Πασόκ ήταν πάντα με το δανειολήπτη. Το Πασόκ ήταν πάντα με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Πασόκ δεν έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το Πασόκ δεν έκοψε το ΕΚΑΣ. Το Πασόκ δεν ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου. Άλλοι τα κάνανε αυτά.
0: Ναι, okay, να μην μπούμε στο παρελθόν, εννοώ...
1: όχι, έχει σημασία, γιατί μπορεί να σας πει, έχει να κάνει...
0: Μπορεί να σας πει κάποιος ότι ναι, αλλά και οι πρώτες κυβερνήσεις και του Γιώργου Παπανδρέου και μετέπειτα η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έφερε μειώσεις.
1: Εμείς το αναλαμβάνουμε αυτή, την ευθύνη αναλαμβάνουμε και λέμε ότι έχουμε πρόταση 17 σημείων για να βελτιώσουμε τη ζωή των συνταξιούχων, κύριε Σωμανίκη.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Τσίπρας που ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου, που έφερε, που κατήργησε ο ΕΚΑΣ, που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Δεν είπε κουβέντα προχτές. Είπε ότι δεν είναι στην προτεραιότητά μου.
0: Όντως.
1: Το θεώρησα και εξόχως κοινικό δηλαδή.
0: Άρα για να καταλάβουν και οι ακροατές και όσοι μας βλέπουν και μέσω βίντεο live streaming, το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και τη 13η σύνταξη με προϋπόθεση ότι θα αυξήσει το δημοσιονομικό χώρο.
1: Όχι, ακούστε λίγο. Εάν ήταν όπως προσδιορίζει τη διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου η κάθε κυβέρνηση να το συνεχίσει και η επόμενη, δεν θα κάνουν ποτέ εκλογές. Ο λαός όταν δώσει εντολή για την υλοποίηση ενός προγράμματος δίνει εντολή και για την χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων. Κάνω λάθος?
0: Σωστό, αλλά υπάρχουν και δεσμεύσεις και απέναντι και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είπα με σεβασμό στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας.
0: Σωστό.
1: Με σεβασμό. Έχουμε ένα άλλο μοντέλο. Ακούστε, λίγες ώρες υπομονή και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αναλυτικά, συγκεκριμένα, με δεσμεύσεις την πρότασή μας στην ελληνική κοινωνία και θα δουν οι πολίτες τι σημαίνει συγκεκριμένη πρόταση, τι σημαίνει όραμα και σχέδιο βήμα-βήμα.
0: Ο λόγος που σας ρώτησα, κύριε Βαρδακαστάνη, για τα μέτρα που ήδη έχει εξαγγείλει το ΠΑΣΟΚ και αύριο...
1: Τα είναι δεδομένα.
0: Σωστά. Και επειδή ουσιαστικά σε συζητήσεις...
1: Ό,τι έχουμε προτείνει είναι δεδομένο, δεν παίρνετε πίσω.
0: Επειδή σε συζητήσεις που έχουμε κάνει και με κυβερνητικά, με στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, μας λένε ουσιαστικά ότι η συγκεκριμένη παροχολογία από το ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσει, αν ποτέ αναλάμβανε την τύχη της διακυβέρνησης χώρας, όπως λένε χαρακτηριστικά, σε μνημόνιο. Σας λέω ακριβώς τι μας έχουν πει.
1: Ακούστε,
0: αυτή τη βδομάδα που έχουμε φιλοξενήσει.
1: Η κυβέρνηση έχει τόση ανασφάλεια που το έχει ρίξει στην κινδυνολογία. Άλλοι μιλούν για μνημόνιο, ο Φλωρίδης μιλάει για διακινδύνευση της χώρας από την Τουρκία εάν χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, η δημοκρατία δεν φοβάται και ο λαός αποφασίζει. Μην έχουν ανασφάλεια και μην δημιουργούν, μην κινδυνολογούν. Αυτό έχω να πω.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, προϋπόθεση βέβαια για την εφαρμογή του όποιου πολιτικού και οικονομικού προγράμματος από το ΠΑΣΟΚ είναι βεβαίως η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, με κορμό
0: ωραία,
1: το ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία, με κορμό, μου δώσατε πολύ ωραία πάσα, γιατί εδώ ήθελα ακριβώς να εστιάσουμε.
1: Εμείς δεν πετάμε στα σύννεφα, εμείς λέμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε μορφή διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Είναι και μια απόφαση από το και συνεδριακή.
1: Ανεξάρτητα από αυτό, όταν στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες λένε πάνω από 70% θέλουμε πολιτική αλλαγή, Δεν μπορείς να θες πολιτική αλλαγή με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ωραία. Και πάμε λοιπόν στο σενάριο, υπόθεση εργασίας, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Με ποιους θα συνεργαστεί?
0: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ωραία είναι να κάνουμε προτάσεις.
1: Θα αποφασίσει,
0: ναι, ναι.
1: Θα αποφασίσει ο λαός με το ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή.
0: Mm-hmm. Άρα,
1: δεν μπορώ να μιλάω εγώ, ακούστε,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να μιλάω εγώ για εικονικές πραγματικότητες.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα και εννοώ ότι...
1: Όχι, δεν υπάρχει δεδομένο. Μην μου πείτε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι στη Βουλή, μπορεί να μην πει, που ξέρετε.
0: Δεν φαίνεται αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δημοσιογραφικά.
1: Καλά, τώρα το ίδιο θα μου λέγατε και για την Καριστιανού τον Ιούλιο. Ότι δεν φαίνεται, αλλά τώρα κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή.
0: Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά εμείς εδώ το λέγαμε ότι στο τέλος. Λόγω της αμφισημίας και της εταιρεοποίησης.
1: Ακούστε, για να μιλήσουμε πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ακούστε. Η συζήτηση για τις συνεργασίες γίνεται μετά τις εκλογές, ποτέ πριν.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, άμα αρχίσουμε, γίνεται ποτέ πριν. Δεν είναι. Εμείς λοιπόν λέμε, ο λαός με την εντολή του θα σε κατευθύνει το πώς θα συνεργαστείς. Πώς θα θέλουμε εμείς να συνεργαστούμε. Θα ζητήσουμε να συνεργαστούμε με κόμματα που θα συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας.
0: Mm-hmm. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επειδή το αναφέρατε νωρίτερα. Σε περίπτωση που είναι.
1: Έρωτα που έχετε με την.
0: Σε περίπτωση που είναι στη Βουλή, θεωρείτε ότι είναι ένας όμορος χώρος για να υπάρξει μια συνεργασία κυβερνητική?
1: Αφού έχουν πει ότι δεν είναι όμορος χώρος, το έχουν πει μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το είπα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν άρα... το είπε η κυρία Κουφουνικολάκου, δεν το είπε αυτό? Ότι δεν είναι όμορος χώρος.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας προχθές στην ομιλία του, δεν στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι
1: λοιπόν,
0: το ΠΑΣΟΚ είναι...
1: Να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Και βλέπουμε. Πρώτον. Δεύτερον, να μας πει και για τον κύριο Σιακαντάρη. Mm-hmm. Ο κύριος Σιακαντάρης δεν είπε ότι μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε, δεν το είπε?
0: Σωστά.
1: Το
0: και είπε. Απάντησε βέβαια ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Και είπε ότι ο κύριος Σακαντάρης δεν είναι στο κόμμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ψέματα. Όταν τον Ιούλιο ανακοινώθηκε το λεγόμενο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του, ο κύριος Σακαντάρης ανακοινώθηκε στην 322η θέση. Μπείτε να το δείτε. 13 Ιουλίου. Και εσείς θα το έχετε στο site το δικό σας.
0: Mm-hmm.
1: Πώς μπορεί να μας λέει στις 9 Σεπτεμβρίου ότι δεν είναι στο κόμμα? Τι είδους συμπεριφορές είναι αυτές? Και αν θέλει να το πάρουμε και σοβαρά.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω, κύριε Βαρδακαστάνη. Είμαστε σε ένα περιβάλλον που περιμένουμε τώρα να δούμε και τις δημοσκοπήσεις και μετά βεβαίως και από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ αύριο, να δούμε πού ουσιαστικά, να το πω έτσι λαϊκά, θα κάτσει η μπίλια, πού, σε τι ποσοστό, αν θα δούμε μια αυξητική τάση στις δημοσκοπήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι λείπει κάτι σήμερα από το ΠΑΣΟΚ για να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα, το οποίο αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, να είναι δηλαδή πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Και αν ναι, τι είναι αυτό, κύριε Παναγκαστάνη?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνομιλήσουμε με την κοινωνία, να ανταμώσουμε αυτό το 70%, μέρος 70%, όλο δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι στη ζωή, που θέλει πολιτική αλλαγή. Να συνομιλήσουμε, να αλληλοδεσμευτούμε με συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς δημαγωγία, χωρίς λαϊκισμούς. Προτιμούμε να πάμε με το σπέβδε βραδέως ως χελώνα και να φτάσουμε στο τέλος, παρά να γίνουμε λαγή.
0: Mm-hmm. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα, Άντωνη, και επιστρέφουμε.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Επειδή το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο επικαιρότητα, δεν είναι μόνο πολιτική επικαιρότητα, το τραγούδι που ακούσαμε, το πεπρωμένο Αντώνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Δημητρίου, και αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσει ο Αντώνης αν κάνω, είναι από τον δίσκο Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, ο οποίος ήταν για την ομώνυμη σειρά το 1992. Ένα απίστευτο τραγούδι, αγαπημένο και δικό μου και του Αντώνη, από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε στο διάλειμμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε νωρίτερα με τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Βαρδακαστάνη, γιατί έχει έτσι ένα ταπεραμέντο, επτανήσιο ταπεραμέντο, καθώς κατάγεται και αυτός από την Ζάκυνθο. Επομένως η συζήτηση μαζί του είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό που μας είπε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το Πανελλήνιο, το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε, δεν ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε και την ομιλία, την αυριανή ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, και θα δούμε τι θα δείξουν από εκεί και πέρα οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα επανέλθουμε στο θέμα του θανάτου του αγαπητού καλλιτέχνη, τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, ουσιαστικά διενεργήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν έδειξε κάτι πολύ συγκεκριμένο και ειδικό. Νωρίτερα φιλοξένησε και η Μαρίνα Ιμανολακάκη, το δικηγόρο της οικογένειας, ο οποίος συνέδεσε, υπενθυμίζω, την απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη με την ιατρική πράξη, την οποία χαρακτήρισε παράνομη, που διενεργήθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ωστόσο, εμείς θελήσαμε να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη, τεκμηριωμένη άποψη από έναν επιστήμονα, και αναφέρουμε βεβαίως στο διακεκριμένο ιατροδικαστή, τον κύριο Γρηγόρη Λέων, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λέων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ακριβώς έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, και αν ενδεχομένως περιμένουμε και τις υπόλοιπες εξετάσεις για να μάθουμε όλοι, γιατί αγωνιούν. Οφείλω να σας πω ότι τα θέματα που αφορούν στο θάνατο του κυρίου Μαζονάκη, κύριε Λέων, γίνονται ανάρπαστα, που δείχνει το πόσο πολύ και στεναχωρήθηκαν όλοι οι Έλληνες, αλλά και πόσο πολύ ενδιαφέρει να μάθουμε όλη η ελληνική κοινωνία από τι έφυγε ο σπουδαίος τραγουδιστής.
1: Κοιτάξτε, με επιτρέψτε να πω, αντιλαμβάνομαι αυτόν τον πόνο, ειδικά των ανθρώπων που έτσι αγαπούσαν τον καλλιτέχνη ιδιαίτερα, αλλά και όλων των ανθρώπων, για τον πολύ απλό λόγο ότι εδώ βλέπετε ότι δεν κατέληξε ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, από παθολογικά αίτια ή λόγω γύρατος ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος καταλήγει, το ειρωνικό είναι εδώ και αν θέλετε το σημείο το οποίο θα κρίνει και όλη την υπόθεση, καταλήγει σε ένα λεγόμενο τουλάχιστον, ή εν πάση περιπτώσει αδειοδοτούμενο, ως ιατρείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οι συνάδελφοι το πρωί κάνανε τη διαδικασία την οποία θα έπρεπε να κάνουν. Για όσους είμαστε του χώρου, από την αρχή ξέραμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν ασφαλή συμπεράσματα με την νεκροψία νεκροτομή. Σας θυμίζω ότι αυτή η διαδικασία γίνεται απλά με το μάτι ουσιαστικά του ιατροδικαστή να είναι το μόνο διαθέσιμο μέσο το οποίο βλέπει τις αλλοιώσεις. Όμως, όταν γίνονται από τέτοιους λόγους, συνήθως ουσιαστικά οδηγούμαστε στο μικροσκόπιο, είτε για να επιβεβαιώσουμε αν θέλετε αυτό που είδαμε με το μάτι. Μάλιστα. Είτε ακόμα και για να δώσουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα σας λέω, εάν σήμερα οι συνάδελφοί μου έχουν δει μια ισχυμία του μυοκαρδίου, θα έχει πολύ μεγάλο νόημα το να πάμε στις ιστολογικές εξετάσεις, πρώτον για να επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο έβριμα, και κατά δεύτερο λόγο για να δούμε το πόσο πίσω πάει η βλάβη. Είναι ένα οξύ καρδιακό γεγονός, είναι ένα θέμα αν έγινε κατά τη διάρκεια της επέμβασης και προφανώς θα κριθεί ανάλογα και θα κριθεί και πώς αντιμετωπίστηκε αυτό, και ένα θέμα βέβαια αν προκύψει ότι έχει, ήταν ήδη ένα εξελισσόμενο γεγονός πριν ουσιαστικά αρχίσει η επέμβαση, που εκεί πάλι τίθεται ένα σοβαρό θέμα, το τι αξιολόγησε η γιατρός, ο γιατρός ή εν πάση περιπτώσει όποιος ήταν στο χώρο ως κατάσταση μη καλή του Μαζονάκη, και το οποίο βέβαια δεν τον απέτρεψε να τον πάει στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Mm-hmm. Έτσι, εκεί υπάρχουν επίσης σοβαρές ευθύνες. Άρα θα περιμένουμε ιστολογικές εξετάσεις, θα περιμένουμε τοξικολογικές εξετάσεις. Η κάθε μία από αυτές έχει την αξία της. Και από εκεί και πέρα, πολύ βασικό, ναι, ότι γίναν έγκαιρα πάρα πολύ σωστά βήματα από την ελληνική αστυνομία και από τον ιατρικό σύλλογο. Πρώτον από την ελληνική αστυνομία, ότι έχει πάρει πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά στοιχεία από το ιατρείο που μπορούν να μας οδηγήσουν στο αν υπήρξε πράξη ή παράληψη γιατρού. Σημαντικό, για παράδειγμα, ότι μάθαμε ότι μία η ώρα πήγε ο ασθενής και όχι τέσσερις ώρα που είχε αναφερθεί αρχικά.
0: Είναι τεράστια διαφορά των τριών ώρων, έτσι δεν είναι, κύριε Λέων?
1: Κοιτάξτε, αν διαφημίζεις κιόλας ότι μία τέτοια διαδικασία κρατάει περίπου, τουλάχιστον από ό,τι έλεγε το site, 4 ώρες, καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ότι όχι απλά είχε ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά ήμασταν σίγουρα σε μία προχωρημένη φάση της διαδικασίας. Έτσι, το οποίο είναι βέβαια κάτι το οποίο θα κρυθεί. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν αυτή τη στιγμή οι προανακριτικές αρχές, η αστυνομία, η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και όποιοι άλλοι συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, και μαζί με τη σύγκριση με τα ιατροδικαστικά δεδομένα, νομίζω τελικά θα μας δώσουν σαφείς απαντήσεις και νομίζω, εκτιμώ ότι θα ανοίξουν πολύ έτσι, τις ευθύνες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο και στο συγκεκριμένο ο οποίος δυστυχώς κατέληξε, αλλά θέσαν και σε κίνδυνο, εάν έχουν επαναλάβει αυτές τις διαδικασίες, προφανώς και πολύ περισσότερους.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω, κύριε Λέων, ουσιαστικά πότε χρονικά μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι θα διενεργηθούν και θα ολοκληρωθούν και οι τοξικολογικές και οι υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να υπάρχει μια σαφής εικόνα, όπως μας είπατε?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω έτσι να κάνω εκτιμήσεις χρονικές, γιατί δυστυχώς τα εργαστήρια μας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλο πρόβλημα. Mm. Έχουν μια τεράστια έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς δεν υπάρχει και ενδιαφέρον από επιστήμονες για να τα στελεχώσουν. Και έχουμε πάρα πολύ λίγες δυνατότητες. Άρα οι χρόνοι είναι ιδιαίτερα μακρύς. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι ακόμα και χρόνια περιμένουμε, δηλαδή και ένα χρόνο μπορεί να περάσει για να περιμένουμε τις ιστολογικές, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επειδή εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον όχι μόνο για το πρόσωπο, αλλά κυρίως για τη διαδικασία, γιατί έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή, είναι μια διαδικασία προφανώς που έχει μεγάλη σπουδαιότητα, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον, εκεί οι χρόνοι ακόμα και των εργαστηρίων μειώνονται μπροστά στην ανάγκη που έχουν και οι προανακριτικές αρχές να μπορέσουν να οδηγηθούν ουσιαστικά σε σωστές κινήσεις.
0: Άρα υπάρχει ουσιαστικά η δυνατότητα, φαντάζομαι από αυτό που μας λέτε, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ενδεχομένως και με κάποιο κέντρο, αν όχι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ίσως.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα έτσι να εμπιστευτούμε τους Έλληνες επιστήμονες, απλά θα ήθελα σίγουρα, επειδή είναι μεγάλη σπουδαιότητα της υπόθεσης, ξαναλέω, γιατί για την υπόθεση μιλάμε, ο άνθρωπος δεν το συζητάμε ότι ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης, όμως εμείς ως γιατροί πρέπει να είμαστε απέναντι σε όλους ίσοι, αλλά η υπόθεση έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ένα κακούργημα, είναι μια εγκληματική βαριά πράξη δηλαδή, mm-hmm, οπότε νομίζω ότι αυτό θα συνεκτιμηθεί και θα γίνει πολύ πιο σύντομα.
0: Και ξέρετε, από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και εμείς εδώ στο Κρέτα One 102,3 αυτό το διήμερο και με επιστήμονες, ιατρούς εδώ από την Κρήτη, δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά, ενδεχομένως μας αφορά και όλους. Δηλαδή ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει ουσιαστικά τον ασκό του όλου για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κατά πόσο μπορούν να γίνονται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις μη αδειοδοτούμενα κέντρα ευεξίας, να το πω, κέντρα ιατρία ενδεχομένως, που δεν έχουν όμως την δυνατότητα να κάνουν τέτοιες πράξεις ιατρικές.
1: Ό,τι και να πούν για τους ιατρικούς συλλόγους, δηλαδή.
0: Ναι. Μας ακούτε, κύριε Λέων? Δεν ακούμε τον κύριο Λέων. Αντώνη, να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Προφανώς χάθηκε το σήμα. Είναι λοιπόν μια υπόθεση που όλη η ελληνική κοινωνία ουσιαστικά αναζητά απαντήσεις, να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κύριος Λέων ουσιαστικά μας είπε ότι είναι πολύ αισιόδοξος και από τον τρόπο που δραστηριοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά και των προανακριτικών αρχών και της αστυνομίας, ήταν πάρα πολύ γρήγορα και σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική εξέταση και τις ιστολογικές εξετάσεις και τις τοξικολογικές εξετάσεις, δηλώνει πολύ αισιόδοξος ότι θα αποσαφινιστεί πλήρως η αιτία για την οποία έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Κύριε Λέων, μας ακούτε τώρα? Έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, τώρα σας ακούω. Κοιτάξτε, αυτό που έλεγα είναι ότι και οι πολίτες θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν αυτά που τους δηλώνει ο κάθε γιατρός προσεκτικά. Πλέον υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν εργαλεία να βλέπουμε το τι μας λένε. Δηλαδή, παλιά είχαμε μόνο το Google, το οποίο κάναμε μια αναζήτηση έτσι, και ψάχναμε με ώρες. Τώρα υπάρχει ακόμα και το AI, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι, για παράδειγμα, ένας παθολόγος έχει ένα τέτοιο μηχάνημα, μπορώ να κάνω, είναι ασφαλές, είναι, και εκεί να πάρουμε μια πρώτη άποψη. Βέβαια, το πιο ασφαλές, θα σας πω, είναι έχουμε όλοι ένα γιατρό, έχουμε όλοι ένα θεράποντα γιατρό, ένα φίλο γιατρό, να το ρωτήσουμε, να ενημερωθούμε σωστά, υπεύθυνα, από επιστήμονα, πριν κάνουμε το οποιοδήποτε τέτοιο βήμα. Είναι έτσι πραγματικά θελκτικά όλα αυτά που υπόσχονται, ειδικά οι μη γιατροί ή, αν θέλετε, οι γιατροί οι οποίοι έχουν ξεχάσει το λειτουργήμά τους. Αλλά από την άλλη μεριά, ξαναλέω, πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι επιλέγουμε, είτε για ευεξία, είτε για ομορφιά, είτε για οτιδήποτε άλλο.
0: Είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σας, κύριε Λέων. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Προσοχή λοιπόν, θα πω εγώ, όχι ο κύριος Λέων, στους κομπογιανίτες, γιατί δυστυχώς το νερό του Καματερού, το θυμάσαι, Αντώνη, την ιστορία με το νερό του Καματερού, υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας. Τι και αν η επιστήμη έχει εξελιχθεί, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά πάνω στο κέρδος δεν υπολογίζουν ούτε την ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε σίως στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας, και το λέω με μεγάλη χαρά, για τη Δευτέρα. Ωστόσο, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ορφανάκη και βεβαίως αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιωργάκης που βλέπω αυτή τη στιγμή. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου.

0: Η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
1: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολουργάκης. Βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος κατά συναυτουργία. Αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος άσκησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικό Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού του γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάγκα που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη χωρίς να προκύψει σαφής αιτία θανάτου. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, η αιτία παραμένει απροσδιορίστη. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα εξεταστούν και θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο δικηγόρος της οικογενείας του Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή Μεταξύ μας με την Άννα Μανολακάκη. Ο κύριος Λυκούδης υποστήριξε ότι τα μέχρι τώρα ευρήματα οδηγούν, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, σε αιτιώδη σύνδεση της ιατρικής πράξης που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο με το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Αυτή είναι και η δική μας αγωνία. Όλα τα ευρήματα μέχρι στιγμής οδηγούν στη σκέψη ότι η ιατρική πράξη που παρανόμως έγινε σε αυτό το ιατρείο ήταν αυτή που οδήγησε στο θάνατο. Έχουμε εμπιστοσύνη και στις αστυνομικές αρχές που έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους στο πρώτο διάστημα και στις δικαστικές αρχές, ότι εν τέλει θα διαφωτιστεί πλήρως το γεγονός, πώς έγινε το γεγονός της απώλειας της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή η οικογένεια θρηνεί. Είναι μια οικογένεια που έχει χάσει τον άνθρωπό της και θρηνεί για την απώλειά του. Οι οδηγίες που μου έχουν και οι εντολές που μου έχουν δώσει είναι να κάνουμε κάθε τι που είναι προβλέπεται δικονομικά, προκειμένου να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διαφωτίσουν πώς έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης σε ένα, ας το πούμε κλινική, ας το πούμε ιατρείο, σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι.
0: Στο μεταξύ, νομοπαρασκευαστική επιτροπή με εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς για τη λειτουργία κέντρων αντιγύρανσης και μακροζωίας προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί σαφές πλαίσιο.

0: φυσιολειτουργίας, καθώς θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τον Υπουργό μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει την ίδια ώρα η χρήση φαρμάκων, συμπληρωμάτων και σκευασμάτων για αδυνάτισμα και εμφάνιση με τον κίνδυνο για την υγεία να αυξάνεται όταν αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Ο κ. Αριστοτέλης Κουντάκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, μιλώντας σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη, προειδοποίησε για την ανεξέλεγκτη αγορά μέσω διαδικτύου και την πίεση για γρήγορα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, ενώ τόνισε ότι ακόμα και νόμιμα σκευάσματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα όταν λαμβάνονται χωρίς σωστή ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Mm-hmm. Έδειχναν πτυχία ιατρικής, εξειδικεύτηκε παντική ιατρική.
2: Πιθανόν να ήταν πραγματικοί γιατροί με πραγματικό πτυχίο, αλλά στην πορεία χάσαν και αυτοί τον προσανατολισμό τους, γιατί ο γιατρός έχει πάρει έναν όρκο. Έναν όρκο ο οποίος αναφέρει ότι ποτέ δεν πρόκειται να βάλει σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς του. Είναι το νούμερο ένα που πρέπει να προσέξει πριν κάνει οτιδήποτε. Βλέπετε δηλαδή ότι αυτοί οι γιατροί τελικά παραβίασαν και τον όρκο τους, παραβίασαν και τις συστάσεις και τις επίσημες οδηγίες και την νομοθεσία και ειδού τα αποτελέσματα τώρα τα πολύ δυσάρεστα. Λοιπόν, οφείλουμε όλοι μας, σαν ασθενείς, σαν πολίτες, να είμαστε πολύ υποψιασμένοι όταν επισκεπτόμαστε ένα ιατρείο.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και της Κρήτης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς αντάλλαξαν ευχές για μια δημιουργική και καλή σχολική χρονιά. Στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο περιοδίας σε σχολικές μονάδες του νομού, η Υπουργός παρέστη στον αγιασμό του 9ου Γυμνασίου και 10ου Λυκείου των Ωνάσιων Σχολείων, μαζί με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Παπαδημητρή. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει ακόμα αυτοψίες σε σχολικά συγκροτήματα όπου υλοποιούνται έργα αναβάθμισης μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ σήμερα το απόγευμα η κυρία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο ΑΣΥΜΗ για την έναρξη λειτουργίας του νέου Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Στο μεταξύ, μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ευχόμενος σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια χρονιά γεμάτη γνώση, δημιουργία και νέες ευκαιρίες. Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και τη διαχρονική στήριξη της περιφέρειας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανολωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή χρονιά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και προανήγγειλε περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε όλη τη χώρα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο μεταξύ, φούντουσε η πολιτική αντιπαράθεση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αφορμή τη δημόσια παιδεία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού και ζήτησε στήριξη της οικογένειας και της δημόσιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για ελλείψεις εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στην αγωγική αγωγή, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητούν περισσότερους διορισμούς, κάλυψη των κενών και ενίσχυση των σχολικών υποδομών. Στο μεταξύ, για σοβαρά προβλήματα στη σχολική στέγη του Ηρακλείου μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή μαζί ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, Δημήτρης Δουλουφάκης. Ο κ. Δουλουφάκης κατήγγειλε ελλείψεις σε υποδομές, προβλήματα σε μισθωμένα κτίρια και επιβάρυνση των γονέων για βασικές ανάγκες των σχολείων. Την ίδια ώρα χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέκα Γιαννάκου και εξέφρασε την αντίθεση της Ένωσης στην είσοδο διωτών στη δημόσια εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο κύριος Δουλουφάκης.
3: Νομίζω ότι και μόνο η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου παρουσιάζει από μόνη της και την απάντηση, καθώς χαρακτήρισε βρήκαμε μια λύση αφού παρουσιάστηκε το πρόβλημα, το οποίο δήλωσε ότι πέσανε από τα σύννεφα όταν ξαφνικά αρκετοί ιδιώτες αποφασίσαν να κάνουν, να κινηθούν νομικά. Mm-hmm. Όταν εμείς σαν Ένωση, κύριε Ορφανάκη, κύριε Κανάκη, τουλάχιστον 3,5-4 χρόνια τώρα προειδοποιούμε και έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για τα μισθωμένα κτίρια τα οποία αφορούν ως επιτοπλίστων νηπιαγωγεία. Ένα από τα βασικά προβλήματα της παιδείας είναι και η σχολική στέγη. Είναι τα κτίρια τα οποία πηγαίνουν τα παιδιά μας. Η σχολική στέγη λοιπόν είναι ένας υπερήλικας υπάλληλος, να το πω έτσι, να κάνω έτσι μια μεταφορά, ο οποίος αντί να έχει βγει στη σύνταξη, συνεχίζει και εργάζεται. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε να βρούμε τον επόμενο, ουσιαστικά τι κάνουμε, του κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν το γεγονός ότι έχουμε κτίρια ως επιτοπλίστων παλιά, ακατάλληλα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Στον αέρα βρίσκονται οι πληρωμές των αγροτών, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να προειδοποιεί ότι ως και το 95% των παραγωγών ενδέχεται να μην λάβει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβρη, αιτία τα σοβαρά προβλήματα στη νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η προθεσμία εκπνεύει στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί μόλις ένα μικρό μέρος των αιτήσεων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κ. Γαβαλάς.
4: Άργησαν πάρα πολύ να φτιάξουν αυτή την εφαρμογή, την καινούργια, η οποία υπολειτουργεί. Θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί πέρυσι, να λειτουργεί φέτος. Και τώρα να μιλάμε, να λέγαμε ότι έχει τελειώσει η ενεργοποίηση και θα πληρωθούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι στην ώρα τους. Το 15 του Σεπτέμβρη που λέγανε για να πάρουν χρήματα αγρότες τον Οκτώβριο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν κάποιες χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα.
5: Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή μία από τις σημαντικότερες πληρωμές που περιμένει ο αγροτικός κόσμος είναι αυτές στα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει πιθανότητα να μην δουν χρήματα στο λογαριασμό τους εκείνες τις μέρες.
4: Θα πω ότι είναι η πιθανότητα αυτό. Δεν θα μπουν χρήματα αυτές τις μέρες. Το 90% των αγροτών δεν θα μπουν, όχι, δεν θα μπουν.
0: Στο μεταξύ, σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι αγρότες της Ιερά Πέτρας αν δεν υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένες λύσεις για το νερό και τα έργα στα Μπραμιανά. Ο γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου, Μιχάλης Γεννητάκης, μίλησε στο kretaon.gr και ανέφερε ότι εξετάζεται η σύγκληση έκτακτου μονοθεματικού δημοτικού συμβουλίου για το ζήτημα. Οι αγρότες ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τονίζοντας ότι τα περιθώρια αναμονής έχουν εξαντληθεί. Στο επίκεντρο παραμένουν επίσης οι εργάτες γης και το μεταφορικό ισοδύναμο. Θύμα απάτης φέρεται να έπεσε ένας 65χρονος στο Ρέθυμνο, ο οποίος έχασε περίπου 40.000 ευρώ. Για σχεδόν 5 μήνες κατέθετε σταδιακά χρήματα, πιστεύοντας ότι συμμετείχε σε επικερδή επένδυση. Οι επιτίδη φέρεται μάλιστα να του επέστρεβαν κατά διαστήματα χρήματα, ώστε να ενισχύσουν την πεποίθησή του ότι το deal ήταν πραγματικό. Οι μεταφορές γίνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ισπανία και τη Λιθουανία. Όταν ο 65χρονος διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματα του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο. Την ταλαιπωρία από τα έργα στο βόρειο δικάξονα Κρήτης, αλλά και την πορεία της τουριστικής σεζόν, σχολίασε στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή μαζί ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων Μαλώνη Σταματάκης. Όπως ανέφερε ο κ. Σταματάκης, η τουριστική κίνηση παραμένει ανωδική, ωστόσο προβληματίζουν η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η μικρότερη διάρκεια παραμονής και η μείωση της δαπάνης των επισκεπτών. Θετικά πάντως τα μηνύματα για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Δύο νέα περιστατικά με αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νότια Κρήτη. Συνολικά 93 άτομα έφτασαν σε δύο διαφορετικά σημεία. Οι 44 εντοπίστηκαν ότι ανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, ενώ άλλοι 49 έφτασαν νότια της Ιερά Πέτρας. Στις 15 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, αναμένεται να αποφυλακιστεί από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Ήδη αναφέρει ότι ολοκληρώνει την ποινή που του είχε επιβληθεί και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη σε βάρος του. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη συνήγορο του, ο κύριος Κασιδιάρης αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του, ενώ υποστηρίζει ότι θα συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές μέσω πολιτικού. Φορέα. Με την παρουσία του στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα σε μια περίοδο νέας έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα διαμηνεί ότι παραμένει ανοιχτή στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν συζητά ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και δεν δέχεται υποδείξεις για την αμυντική θωράκιση των νησιών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί αποκτά ένα ισχυρό γεωπολιτικό συμβολισμό, ενώ την ερχόμενη Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν αστυνομικοί χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης για παραβάσεις της νομοθεσίας, περί ναρκωτικών και όπλων. Σε έρευνα σε αγρικία και αύλιο χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4 δεντρίλια κάναβης μικροποσότητα με φυτικά αποσπάσματα καθώς και μεταλλικός κορμός περιστρόφου. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου. Κλείνει σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21. Η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων θα παραμείνει προσωρινά εκτός λειτουργίας έως ότου ολοκληρωθεί η εκαθάριση της τέταρτης δόσης, η οποία αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Δύο κραζιρόπλοια με συνολικά 2.380 επιβάτες βρίσκονται σήμερα στο Χανιά. Το Marella Discovery με 1.705 επιβάτες κατέπλευσε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Azamara Onward με 675 επιβάτες βρίσκεται ανοιχτά του Ενετικού λιμανιού. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη των Χανίων, αλλά και να συμμετάσχουν σε οργανωμένες εκδρομές σε δημοφιλείς προορισμούς της πόλης. Στη διεθνή επικαιρότητα, 25 χρόνια μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τιμούν σήμερα τη μνήμη των 2.977 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία αυτού του εθνικού τραύματος, καθώς οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν όσο μεγαλώνει το ποσοστό των Αμερικανών που δεν το βίωσαν. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, κριτικός μηχανικός που εργάστηκε στο Ground Zero μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, περιγράφει στο Κρέτα Ουάνε 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη 25 χρόνια μετά τις δραματικές εικόνες που αντίκρισε στα συντρίμμια των δίδυμων πύργων. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις πρώτες ημέρες της επιχείρησης, στη συμβολή του στην ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου, αλλά και στις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία όσων εργάστηκαν στο σημείο 0 λόγω της τοξικής σκόνης. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Όπου επικρατούσε ένα χάος, φαντάζομαι.
6: Το χάος που κρατούσε δεν μπορείς να το περιγράψει κανείς. Δηλαδή εγώ το θυμάμαι ακόμη σαν ήταν χτες. Σκόνη, καπνός, φωτιά, παραμορφωμένος, χάλιβας, μπετό, ερείπια παντού και ανάμεσα σε όλα αυτά άνθρωποι. Ένας σωρός τεράστιος από ερείπια και εκατοντάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες, εργάτες, μηχανικοί, όλοι πάνω και μέσα και έξω από, από τη σωρό αυτή, βρήκα ανθρώπους κουρασμένους, σκονισμένους, πολλές φορές σιωπηλούς, και όλοι αναζητούσαν τους επιζώντες, εάν υπήρχαν, άλλοι απομάκρυναν συντρίμμια, άλλοι προσπαθούσαμε να εκτιμήσουμε τη στατική κατάσταση των ερειπίων και των υπολείπων θηρίων, ώστε να μην έχουμε περισσότερα θύματα. Και αυτή ήταν η σπουδαιότερη δουλειά για μένα, διότι είχαμε ήδη αρκετά θύματα τότε και δεν χρειαζόμαστε περισσότερα. Και αυτή ήταν η μέρα που συνειδητοποίησα ότι πράγμα το οποίο δεν διδάσκεται στις πανεπιστημιακές διαλέξεις και αίθουσες, πως ο μηχανικός δεν χτίζει απλώς στήρι, αλλά χτίζει την ανθρώπινη δυνατότητα να συνεχιστεί η ζωή.
0: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ανατολική Ελβετία όταν λεωφορείο μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες. Βγήκε από το δρόμο και ανατράπηκε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Σούς και Τσερνέτ, στο κοντζόνι του Γκριζόν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. δεν μετανιώνει για την απόφαση του να προχωρήσει στον πόλεμο με το Ιράν, παρά το πιθανό πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αν είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει ξανά, θα έκανε ακριβώς το ίδιο, ενώ εμφανίστηκε ευνηδιασμένος από το γεγονός ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει δυνατότητα επιθέσεων. Βασικός στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η εξουδετέρωση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Παίκτης του ΟΦΗ είναι και επίσημα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μέχρι το καλοκαίρι. Η ΠΕΟΦΗ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ από την Ομόνια Λευκοσίας. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης τίθεται στην διάθεση του Χρήστου Κόντι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, σήμερα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Το εγκόμιο του Χρήστου Κόντι, την ίδια ώρα τον οποίο χαρακτήρισε λίντερ και πολύ επιτυχημένο, επλέξε ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την εκπομπή One Sports One Life με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Στον απόϊχον του αγώνα ΟΦΗ Κηφισιά 2-0, ο Χρήστος Πρίτσας αναφέρθηκε και στην εξαιρετική σχέση που έχει με τον Μιχάλη Μπούση. Εκτός έδρας θα ξεκινήσουν τα κορίτσια του ΟΦΗ στο φετινό πρωτάθλημα της Πριλή γυναικών στο βόλεϊ. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Όμιλο Βρυσιλίων, το πρώτο σερβίς της 17 του Οκτώβρη. Και κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια αλλά με ανέμους που θα αγγίξουν και τα 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μένετε εδώ. Στις 3 έρχεται ο Γιώργος Κοτσιδάκης με την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας απόγευμα.
7: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
2: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Παρασκευής, 11 του Σεπτέμβρη. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε εδώ στον Κρέτα Ουάν 102,3 την αθλητική επικαιρότητα. Σας φέρνω φρέσκα νέα, γιατί μόλις τώρα ανακοινώθηκε η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μέσα σε αυτήν ο Χατζηγιοβάνης, στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Σήμερα ήταν η δική του ημέρα, ανακοινώσεις, αλλά και η πρώτη προπόνηση με την ομάδα του Όφη στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Τον πήρε στην αποστολή ο Χρήστος Κόντης, επιβεβαιώνοντας αυτά που λέγαμε χθες, ότι έρχεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, καλή αγωνιστική φόρμα. Έχει κάνει προετοιμασία με την Ομόνοια Λευκοσίας και έχει παίξει και 6 παιχνίδια, 6 επίσημους αγώνες στην φετινή σεζόν. Θέλω να ευχηθώ στον Χατζηγιοβάνη να έχει μια καλή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Είναι ένα Ελληνόπουλο, ένας παίχτης που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας του Όφη. Τα είπαμε και χθες, φιλοξενώντας έναν καλό φίλο και συνάδελφο από την Κύπρο, τον Θάνο Λακιώτη, ο οποίος παρακολούθησε τον Χατζηγιοβάνη όλη την περσινή σεζόν με την Ομόνοια, αλλά και φέτος, όπου βέβαια φέτος είχε χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Αυτό δεν λέει κάτι. Κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί σε μια ομάδα να βρει αυτό που δεν είχε βρει σε μια άλλη. Έχω την εντύπωση ότι η ελληνικότητα του Όφη, αυτή η ελληνική ομάδα, η πιο ελληνική ομάδα του πρωταθλήματος, είναι παράξενο να το λέμε, αλλά είναι γεγονός. Όφη είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος με τόσους Έλληνες στην ενδεκάδα.

Από 7 παίζει ο Κόντης μέχρι και 9. Θα δούμε τώρα και με τον Χατζηγιοβάνη, μήπως έχουμε και περισσότερους στο βασικό σχήμα. Θεωρώ λοιπόν ότι η ελληνικότητα του Όφη θα μπορέσει να βοηθήσει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να ανέβει αγωνιστικά και ψυχολογικά στην ομάδα του Όφη. Έχω ανεβάσει και ένα αρθράκι στο kreta1.gr και λέω: ο Χατζηγιοβάνης δεν είναι νους, αλλά η επιλογή του Κόντι έχει τη σημασία της. Και εξηγώ ότι αυτή η επιλογή είναι κρίσιμη για τον Χρήστο Κόντι, γι' αυτό και επέμεινε στο Χατζηγιοβάνη. Είναι πολύ κρίσιμη, γιατί αντικαθιστά ουσιαστικά ο Χατζηγιοβάνης τον καλύτερο παίκτη του Όφη, τον Τιάγκο Νους, ο οποίος μας χαιρετά το Δεκέμβρη για τον Ολυμπιακό.

Διαβάζω την αποστολή του Όφη, επειδή είναι το πιο φρέσκο νέο από τα θέματα της ομάδας και μετά θα μπούμε στην επικαιρότητα. Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, οι τερματοφύλακες. Σιέλης, και αυτό είναι ένα θέμα που έτσι αξίζει σχόλιο. Μπήκε στο πρόγραμμα ο Σιέλης, ήταν τραυματίας. Κρίσμανιτς, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν. Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Μπόρχα Γκονζάλες. Καραχάλιος, Μπουχαλάκης. Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας. Χατζηγιοβάνης, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης. Ισέκα και Κόνδρο, Ισπανός, όχι, ο Βόσνιος, επιθετικός της κριτικής ομάδας. Έχει πολύ λίγα προβλήματα ο προπονητής του Όφη να διαχειριστεί. Μόνο ο Μαρινάκης δηλαδή ουσιαστικά είναι έξω και οι παίκτες που ήταν τραυματίες τις προηγούμενες ημέρες, Σιέλης, Ισέκα, μπήκαν στο πρόγραμμα και τέθηκαν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας και ο Χατζηγιοβάνης. Έχει γεμίσει σημαντικά η φαρέτρα του Χρήστου Κόντι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αύριο βράδυ στο Καραϊσκάκης. Νομίζω με όλα αυτά που είχαν προηγηθεί και τη μεταγραφή Νους Αποστολάκη θα είναι ιδανικό για τον Όφη να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Φαλιρό απέναντι στον Ολυμπιακό, που θα έχει βέβαια τον νέο προπονητή στον πάγκο του.

Ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα, θέλω να κερδίσω τρόπαια με τον Όφη. Πρώτες δηλώσεις του Χατζηγιοβάνη στο επίσημο κανάλι της ομάδας του Όφη. Οι πρώτες του αναφορές για την μεταγραφή του στον κριτικό σύλλογο και την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά το πέρασμά του από την Κύπρο και την Ομόνοια με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κύπρου. Σε λίγο θα έχουμε ένα ακόμη σχόλιο για την ημέρα Χατζηγιοβάνη, ένα ακόμη σχόλιο από έναν έμπειρο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη και τον απόϊχο που έχει στον ελληνικό χώρο, στο πρωτάθλημα της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα της Super League, τον απόϊχο που έχει η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στην ομάδα του Όφη.

0: Λοιπόν, για τους φιλάθλους μας έχουν ερωτήσει, να πω ότι θα γίνει κανονικότατα η εκδρομή των φιλάθλων του Όφη στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Αναχωρούν οι φιλάθλοι του Όφη απόψε με το πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά, για το παιχνίδι το αυριανό με τον Ολυμπιακό, τετάρτη αγωνιστική της Super League, και μάλιστα έχουν μαζευτεί και αρκετοί από ό,τι πληροφορούμε που θα συμμετάσχουν σε αυτή την εκδρομή και θα είναι παρόντες αύριο στο Φάληρο στο παιχνίδι Ολυμπιακό Σόφι. Λοιπόν, αγωνιστικά από πλευρά Σόφη, νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του και έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο. Σας είπα όμως ότι σήμερα είναι μέρα Χατζηγιοβάνη. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του 29χρονου Εκστρέμ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε σήμερα το συμβόλαιό του για ένα χρόνο μέχρι το τέλος της σεζόν. Πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 7 στην πλάτη και έχουμε καλέσει έναν καλό φίλο και συνάδελφο, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Τσιράκη από το εξαιρετικό sportal.gr, να μας καταθέσει τη γνώμη του για τον Χατζηγιοβάνη, όπως τον έζησε τουλάχιστον ο ίδιος στο Παναθηναϊκό, που νομίζω, Αντώνη, νομίζω ότι παραμένει μέχρι και σήμερα το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του Χατζηγιοβάνη, αυτό που είχε κάνει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αντώνης Τσιράκης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, φίλε μου, από την Κρήτη.
1: Καλησπέρα. Αμφίβολα ήταν το καλύτερο κομμάτι, διότι πήρε και έναν τίτλο. Τίτλο πήρε και πέρυσι φυσικά με την Ομόνοια, αλλά νομίζω ότι τότε έπαιξε σε λίγο πιο υψηλό επίπεδο. Ξεκίνησε σαν ένα μεγάλο ταλέντο, έχοντας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα την ταχύτητα και το ότι πήγαινε στενάς με έναν και περνούσε τον αντίπαλό του. Αυτό που του έλειπε και δεν μπορώ να πω ότι το βελτίωσε εκτιτά στην καριέρα του συνέχεια ήταν η τελική του απόφαση να είναι καλή. Αν δει κανείς, δεν είναι ποτέ σε καμία σεζόν του ο παίκτης που θα βάλει πάρα πολλά γκολ για εξτρέμ. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, έχουμε δει τους εξτρέμ του Όφη, όπως ο Νους, να έχουν καλούς αριθμούς. Θεωρώ ότι και ο Αϊτόρ θα έχει φέτος πολύ καλούς αριθμούς, για να παίξουν τρομερή ποιότητα, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να δώσει τόσα πολλά ο Χατζηγιοβάνης, είναι όμως άλλου στυλ παίκτης. Είναι ένας παίκτης που
0: σε σχέση με τον νους, σε σχέση με τον νους, λες Αντώνη, είναι άλλος παίκτης σε σχέση με τον νους,
1: Είναι άλλος παίκτης, ναι. Είναι σίγουρα πιο κοντρολαρισμένος από τον νους, γιατί ο νους έχουμε δει ότι μπορεί να σου κάνει ένα μάτς και να τρίβει τα μάτια σου και μπορεί στο επόμενο παιχνίδι να αποβληθεί από πουθενά. Έχει αυτά τα πρόβλεπτα ο νους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Χατζηγιοβάνης είναι πιο στανταρισμένος, ξέρεις τι να περιμένεις από εκείνον. Θα δώσει λύσεις, όπως έδωσε λύσεις πέρυσι και στην Ομόνοια, αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να είναι το πρώτο βιολί.
0: Ναι, κοίταξε, υπάρχει ανταγωνισμός στον Όφη πολύ υψηλός, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με νους αλλά και χωρίς νους υπάρχουν ο Κόνδρος στην κορφή της επίθεσης, υπάρχει ο Φούντας στην μια πλευρά, υπάρχει ο Αϊτόρ στην άλλη πλευρά. Δηλαδή με αυτό το σχηματισμό που παίζει τώρα ο Κόντης θα υπάρχει πολύ υψηλός ανταγωνισμός για την ενδεκάδα. Δεν είναι ότι έρχεται και μπαίνει σούμπιτος στην ενδεκάδα, πρέπει να παλέψει πολύ για να συμβεί αυτό.
1: Σωστά, και θεωρώ ότι σαν, να το πούμε έτσι, σαν τρίτος εξτρέμ, τέλος πάντων, ή σαν μια έξτρα λύση, είναι μια ποιοτική λύση, αναμφίβολα. Δηλαδή, σαν έξτρα λύση, Όφη δεν είχε τέτοια παίκτη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω το τι θα συμβεί εάν τον Ιανουάριο, όπως βάσει γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αποχωρήσει ο νους, τι θα γίνει τότε.
0: Μα αυτός είναι ο λόγος της απόκτησης του Χατζηγιοβάνη από τον Κόντι, γιατί τώρα είχε ευκαιρία για να τον πάρει, τουλάχιστον από ό,τι λέει ο Κόντις. Δηλαδή τώρα ήθελε να κάνει από τώρα αυτή τη μεταγραφή του διαδόχου του νους και να μην ψάχνεται για τον Ιανουάριο. Βέβαια μέχρι το Γενάρη μένει ο νους, οπότε βάζεις και το νους στην εξίσωση. Ο Χατζηγιοβάνης δεν έχει δικαίωμα ευρωπαϊκής συμμετοχής, αλλά στο πρωτάθλημα, όπως βλέπεις, θα γίνεται μια μικρή σφαγή, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, για την ενδεκάδα.
1: Εννοείται, και θα το καταλάβει και ο κόσμος του Όφη, ότι όταν μια ομάδα παίζει στην Ευρώπη έχει να δώσει 8 μάτς και μάλιστα 8 πολύ απαιτητικά παιχνίδια. δεν είναι απλό, όσο καλή ομάδα και αν είναι, να διαχειριστεί αυτό μετά, παίζοντας και την Κυριακή ή τη Δευτέρα από ό,τι θα παίζει ο Όφη στην Ελλάδα. Ναι. Εδώ βλέπουμε τις κορυφαίες ομάδες, δηλαδή επίπεδο ας πούμε Premier League ή La Liga, και βλέπεις ξέρω εγώ τη Liverpool ή τη Real, την Barcelona, δεν ξέρω ποια ομάδα, να δυσκολεύεται στο κυριακάτικο μάτς μετά από ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Αναμενόμενα θα το πάθει και ο Όφη αυτό κάποια στιγμή στην πορεία. Το έχουμε δει και από όλους τους υπόλοιπους συνολικά Ευρωπαίους.
0: Ναι. Εσύ τι κρατάς για τον Χατζηγιοβάνη, αν σου έλεγα να μας τον περιγράψεις, τι μπορεί να δώσει? Συμφωνώ με αυτό που είπες πριν και ήταν και ένα σχόλιο που έχω γράψει, ότι δεν είναι νους. Ο νους είναι ένα λιοντάρι μέσα στο γήπεδο. Όμως είναι ένας παίκτης, όπως είπες και εσύ, κοντρολαρισμένος, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Συμφωνώ επίσης ότι δεν σκοράρει τόσο εύκολα, ενώ το εξτρέμ πρέπει να σκοράρει, δηλαδή πρέπει να τελειώνει τις φάσεις που δημιουργεί από τα άκρα. Εσύ τι πιστεύεις, ας πούμε, ότι μπορεί να δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Όφη, μιλώντας καθαρά αγωνιστικά? Και έτσι όπως τον είχε ζήσει στον Παναθηναϊκό, τον είχε ζήσει εσύ με Ιωβάνοβιτς, προπονητή.
1: Mm-hmm.
0: Γιωβάνοβιτς Κόντι,
1: Σωστά, και νωρίτερα και με τον Δόνη.
0: Και Δόνη, βέβαια. Νωρίτερα και με τον Δόνη, ναι, σωστά. Ναι. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Όφη?
1: Αυτό που μπορεί να δώσει σίγουρα είναι ταχύτητα, λίγη παραπάνω ποιότητα, με την έννοια ότι θα υπάρχει μια έξτρα ποιοτική επιλογή, να το πω έτσι. Είναι πολύ σημαντικό την διάρκεια της σεζόν που θα αναγκάζεται να κάνει rotation ο Χρήστος Κόντις, να έχει άλλη μια ποιοτική επιλογή, ή ακόμα και σε παιχνίδια που θα έχει από τον πάγκο ο Χατζηγιοβάνης,
0: ναι,
1: να μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Νομίζω συνήθισε λίγο σε αυτό το ρόλο η σεζόν που μας πέρασε, και το λέω αυτό διότι δεν ήταν, αν δει κανείς αριθμούς, στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δεν ήταν ο βασικός εκτρέμ της Ομόνιας. Mm-hmm. Ήταν όμως μια
0: καλή στην Ομονία.
1: Ναι, ναι, από αριστερά ήταν ο Σεμέδο, από την άλλη ήταν ο Εβάντρο, κάποια στιγμή τον Ιανουάριο αποκτήθηκε και ο Μαγιαμπέλα. Ο Χατζηγιοβάνης όμως ήταν μια επιλογή για να... που θα κάνει κάτι αντίστοιχο και τώρα. Δηλαδή ένας παίκτης που θα έπαιζε σε κάποια μάτς πρωταθλήματος μετά τα ευρωπαϊκά, ή που θα έμπαινε σε κάποια άλλα παιχνίδια ως αλλαγή, για να δώσει το κάτι παραπάνω όταν η Ομόνια ήθελε κάποια έκτρα λύση. Οπότε θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο Όφη ήταν ούτως ή άλλως αναγκασμένος να μεγαλώσει αυτό που λέμε το ρόστερ του, θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ο Χατζηγιοβάνης τον βοηθάει.
0: Μάλιστα. Για Αϊτόρ θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είναι και ένας παίκτης που το έχει αδυναμία. Η επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε αρκετά στην ελληνική ποδοσφαιρική αγορά. Και θα ήθελα να μου πεις πώς τον βλέπεις έτσι σε αυτά τα πρώτα του παιχνίδια με την ομάδα του Όφη.
1: Σκέψε ότι όταν μου έστειλε ένα μήνυμα ότι ο Όφη μιλάει με τον Αϊτόρ πριν διαρρεύσει, η απάντησή μου ήταν: γίνεται όντως να τον φέρει ο Όφη από τον παίκτη? Γιατί ξέρω ότι είχε ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο στη Βραζιλία. Mm-hmm. Τελικά ο Όφη τα κατάφερε, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική μεταγραφική επιτυχία. Mm-hmm. Ανεξάρτητα το πώς θα κυλήσει η σεζόν, τουλάχιστον θεωρητικά είναι μια μεγάλη μεταγραφική επιτυχία αυτή του Όφη.
0: Οσδήποτε.
1: Και αυτό που βλέπουμε και στα πρώτα παιχνίδια είναι αυτό που περιμέναμε, δηλαδή έναν παίκτη που έχει τρομερή ποιότητα.
0: Κάνει τη διαφορά, Αντώνη μου. Κάνει τη διαφορά ο Αϊτόρ και στις στατικές φάσεις. Οι εκτελέσεις του είναι φανταστικές, εκπληκτικές, αλλά και μέσα στο παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω πόσα γκολ θα βάλει, γιατί στον Παναθηναϊκό το θυμόμαστε ότι ήταν καλά να σκοράρει και αρκετά, κυρίως με εκτελέσεις πέναλτι, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά μπορεί να τελειώσει με την ψήφιο αριθμό σε αυτή. Και να κάνει και...
0: Θα είναι μεγάλη υπόθεση για τον Όφη να έχει αυτό το νούμερο που λες, από το εξτρέμ του να έχει διψήφιο αριθμό γκολ.
1: Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που έχει την ικανότητα να χτίσει και όλο το παιχνίδι, δηλαδή να κουμπίσει μπάλα πάνω του,
0: ναι,
1: και να, ακόμα και αν δεν δώσει αυτό στην τελική πάσα, να χτίσει τη φάση αυτός ώστε να κάνει κάποιος άλλος στην τελική πάσα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Αϊτόρ είναι πραγματικά μια πολυτέλεια.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ένα σχόλιο ακόμα και σε αφήνω, γιατί έχεις και εσύ τη δουλειά. Η Παρασκευή είναι πάντα αγωνιστική μέρα, δύσκολη για τους δημοσιογράφους, για το ρεπορτάζ των αγώνων που έρχονται. Ένα σχόλιο θέλω από σένα για το ξεκίνημα που κάνει η Όφη στη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Είναι πολύ καλό. Είναι καλύτερο από αυτό που τουλάχιστον εγώ περίμενα, γιατί θεωρούσα ότι είναι challenge, είναι μια πρόκληση για τον Όφη η Ευρώπη. Είναι εντυπωσιακό το πώς καθάρισε εισαγωγικά σε δύο μάτς την ΤΣΚΑ Σόφιας. Το λέω γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Όφη στην Ευρώπη και αυτό παρουσίασε ήταν αρκετά όριμο. Δηλαδή είδαμε μια ομάδα που τηρουμένων των αναλογιών στα μάτια μου ήταν ίσως η καλύτερη βάση της ποιότητάς της και της εμπειρίας της. Η καλύτερη ελληνική ομάδα στα προκριματικά, η πιο όριμη αν θες, ήξερε τι ψάχνει ακριβώς στο γήπεδο και πώς θα το πάρει. Από εκεί πέρα, με εξαίρεση εκείνο το μάτς με τον Άρη που okay, και πάλι είχε τις στιγμές του όφη, θα μπορούσε για παράδειγμα να έχει σοφαρίσει, αλλά συνολικά δεν ήταν καλό στη Θεσσαλονίκη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ο όφη είναι αρκετά σοβαρός, αρκετά κοινικός θα έλεγα, γιατί για παράδειγμα με την Κηφισιά δεν μπήκε καλά στο μάτς, αλλά κατάφερε να το καθαρίσει το πρώτο ημίχρονο. Βλέπω ότι έχει και, πώς να το πω, έτσι και μια αρέντα, το πάει λίγο τώρα. Και με τις ποιοτικές κινήσεις που έχει κάνει, εκτιμώ ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλά φέτος, αρκεί να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το Ευρώπη-Ελλάδα.
0: Πάντως αυτό, επειδή είσαι και νεότερος, και εγώ είμαι πολύ παλιότερος, αυτό που είπες για το ευρωπαϊκό κομμάτι, θα ήθελα να σου θυμίσω ότι ο Όφης στο παρελθόν είχε πολύ μεγάλες πορείες, έχει μια βαριά φανέλα ευρωπαϊκή με μεγάλες επιτυχίες, μπορεί αυτό λίγο να ξέφτισε που λέμε, για μπόλικα χρόνια, για αρκετά χρόνια, για καμιά μικοσαριά χρόνια συνολικά, αλλά παραμένει αυτό το DNA της ομάδας, γιατί ο Όφη, μάλιστα σε μια συζήτηση με τον Ανδρέα τον Δημάτο, που είναι και αυτός πολύ παλιός, το θυμότανε πολύ καλά και είχε προβλέψει και αυτός ότι να δεις ότι ο Όφη θα μαζέψει βαθμούς, θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, κάτι που δεν έχουν κάνει άλλες ομάδες που μπορεί να περίμενες ότι θα πάρεις περισσότερα πράγματα. Ο Όφη έχει αυτό το ευρωπαϊκό DNA και ας έχει, Αντώνη μου, κάμποσα χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Εμείς το ζήσαμε αυτό το DNA, το ευρωπαϊκό, με τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος. Μακάρι αυτές να επιστρέψουν, μακάρι αυτές να επανέλθουν. Τώρα είναι μια πρόκληση, ξεκινάει τα παιχνίδια με την Hoffenheim και θέλω να σου πω ότι και να πω και στους ακροατές μας ότι όσοι θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο την άλλη Πέμπτη στο Παγκρέτιο, να σπεύσουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους, γιατί γίνεται ψιλοχαμός. Και θα έχουμε την άλλη Πέμπτη ένα κατάμεστο Παγκρέτιο στην πρεμιέρα του Όφη στους ομίλους του Europa League.
1: Θα το χαρείτε, γιατί θα πρέπει όλοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Θα είναι πολύ ωραίο σε αυτά τα παιχνίδια, τα εντός έδρας του Όφη, να είναι γεμάτο το γήπεδο σε όλα, ανεξάρτητα από το πώς θα κυλήσει αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι. Να.
0: Αντώνη Τσιράκη, ευχαριστώ για το σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο Αντώνη Τσιράκη, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Μας μίλησε για Χατζηγιοβάνη. Όντως, αυτό ήταν το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του Χατζηγιοβάνη, ο Παναθηναϊκός. Και για Αϊτόρ το σχόλιο του Αντώνη. Ο Αϊτόρ είναι μια μεταγραφή που δεν ξέρω, για πολλούς μπορεί να έχει περάσει τα ψηλά. Ο Όφη έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, έφερε ένα σπουδαίο παίχτη ξανά πίσω στην Ελλάδα, ο οποίος δείχνει με το καλημέρα ο Αϊτόρ ότι έχει ποιότητα και είναι αυτό που λέμε και λέγαμε και παλιά, είναι ξένος παίκτης που κάνει τη διαφορά.

συμφωνώ απόλυτα με τις αναφορές για τον Χατζηγιοβάνη. Τον καλωσορίζουμε, αλλά δεν θα είχε εύκολο έργο. Ή με νους ή και χωρίς νους ακόμα. Με την τακτική που παίζει τώρα ο Κόντης, και δεν βλέπω να την αλλάζει κιόλα σε αυτό το 3-4-3. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η τριάδα που είναι στο βασικό πλάνο της τεχνικής ηγεσίας είναι ο Κόντρος στην κορφή, ο Φούντας δεξιά και ο Αϊτόρ αριστερά. Και μιλάω χωρίς τον νους, για βάλτε μέσα και τον νους μέχρι τον τέλη Δεκεμβρίου που θα είναι. Θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Αυτή η μικρή σφαγή που σας είπα θα γίνεται εκεί για τις τρεις θέσεις με πέντε top class ποδοσφαιριστές, αυτή είναι η αίσθησή μου, μέχρι το Δεκέμβρη. Μετά που θα φύγει ο νους θα μείνουν τέσσερις και πάλι δεν θα είναι εύκολη η δουλειά για τον Χατζηγιοβάνη να πάρει φανέλα βασικού. Προσέξτε όμως, και ερχόμενος από τον πάγκο, το παιδί αυτό μπορεί πραγματικά να δώσει πολύτιμες λύσεις και θα είναι μια πολυτέλεια για τον Όφη να έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, ερχόμενος ακόμα και ως αναπληρωματικός, αν είναι τελικά έτσι, να μπορέσει να βοηθήσει για την έκβαση του παιχνιδιού.

Κάποτε λέγαμε ότι ο προπονητής του Όφη, ο εκάστοτε προπονητής του Όφη γύριζε, λέει, στον πάγκο και έβλεπε ένα χάος. Δεν είχε λύσεις δηλαδή. Τώρα έχει μπόλικες λύσεις ο Κοντής. Το ρόστερ του Όφη έχει, βέβαια ο προπονητής έχει πολύ σοβαρό ρόλο πάνω σε αυτό, το ρόστερ του Όφη είναι καλοσχεδιασμένο και υπάρχουν επιλογές και στην ενδεκάδα μέσα στο γήπεδο αλλά και στον πάγκο για να μπορέσει να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο και τον ανταγωνισμό. Αλλά ασφαλώς και να ανταποκριθεί στις τρεις διοργανώσεις. Χρειάζεσαι παίκτες, χρειάζεσαι υλικό. Είναι πρωτάθλημα, είναι κύπελο Ελλάδος και είναι και βέβαια η όμιλη, η League Phase του Europa League που ξεκινάει με πολύ απαιτητικά παιχνίδια, ξεκινώντας από το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο με την Hoffenheim.

Τώρα, πάνω σε αυτό που σας είπα πριν με τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, όσοι έχετε αποφασίσει να πάτε, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει sold out σε 5 θύρες του Παγκριτίου Σταδίου. 10, 11, 12, 13 και 14. Άρα βλέπετε ότι ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στο πρώτο παιχνίδι των ομίλων του Europa έχει ήδη κάνει την κίνησή του να πάρει το εισιτήριό του. Όσοι δεν έχετε πάρει τα εισιτήριά σας, οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας δεν είναι στην κατηγορία αυτή, μπαίνουν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά όσοι δεν έχετε εισιτήριο διαρκείας και θέλετε να βρεθείτε στο παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης, σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης, θα σας πρότεινα να αβιαστείτε, να κλείσετε το εισιτήριό σας, γιατί αν περιμένετε την επόμενη εβδομάδα, πιστεύω θα είναι τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

Η Ομόνια, η κυπριακή ομάδα, η πρώην ομάδα του Χατζηγιοβάνη, τον αποχαιρετά με την φράση «Τα Σάρα, σε ευχαριστούμε». Αφήνει, γράφουν οι Κύπριοι, το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας μας, έχοντας ως μεγαλύτερο επίτευγμα την σημαντική συνεισφορά του στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

0: Καλή σχολική χρονιά, φίλες και φίλοι, σε όλους τους μικρούς μας φίλους που επέστρεψαν από σήμερα στα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά στους πολλούς αθλητές, βέβαια, που είναι και μαθητές. Αν και θεωρώ ότι πλέον, όπως είναι οι ρυθμοί της ζωής, όλα τα παιδιά θα πρέπει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Γι' αυτό θα παροτρύνω όλους τους ακροατές μας, όλους τους καλούς μας φίλους, να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Είναι απαραίτητο σήμερα να γίνεται τουλάχιστον μία αθλητική δραστηριότητα από τα παιδιά μας, για να μπαίνουν σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής που μπορεί να ήμασταν εμείς. Είναι απαραίτητο να είναι τα παιδιά σήμερα στον αθλητισμό. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή σεζόν σε όλα τα παιδιά. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε με ένα σχόλιο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, με τον Όφη να έχει ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι παίζοντας στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
3: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Φίλες και φίλοι, μπαίνει μια πολύ μεγάλη εβδομάδα για τον Όφη, μια μεγάλη ευρωπαϊκή εβδομάδα που θυμίζει σε εμάς τους παλιότερους τις παλιές καλές στιγμές της ομάδας μας, τότε που πραγματικά έδινε μάχες, πολλές μάχες στην Ευρώπη και έκανε μεγάλες πορείες. Τα λέω αυτά για να τα ακούνε και οι νεότεροι βέβαια, γιατί τα παιδιά τώρα, οι νεότεροι, μπορεί να μην έχουν ζήσει αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της ομάδας του Όφη στα τέλη της δεκαετίας του 80 και του 90. Έκανε πολύ μεγάλες πορείες. Ποτέ ο Όφη δεν ήταν μια ομάδα που έκανε απλά μια παρουσία, μια και έξω στην Ευρώπη. Όπως για παράδειγμα έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο Άρης με αποτυχημένες, ας πούμε, πορείες. Ο Όφη πάντα έκανε μεγάλες πορείες. Απέκλειε αρκετές ομάδες, χάριζε βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εκτιμώ, παρότι έχει ένα δύσκολο μονοπάτι, οι ομάδες οι οποίες θα αντιμετωπίσει το πρόγραμμα, δηλαδή στους ομίλους του Europa League, δεν είναι εύκολο και ήταν αναμενόμενο ότι θα είναι ένα δύσκολο μονοπάτι αυτό. Παρόλα αυτά εκτιμώ και πιστεύω ότι και πάλι αυτή η ομάδα θα κάνει υπερήφανη την Ελλάδα και θα χαρίσει πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα να μπαίνουμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Τώρα όμως έχουμε πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο, έχουμε την τέταρτη αγωνιστική της Super League, η αυλαία της οποίας ανοίγει με τον Όφη στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, 7 η ώρα το παιχνίδι αύριο στο Καραϊσκάκης. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε επιστροφή στις νίκες με νέο προπονητή, με πολλά κίνητρα, αλλά και ο Όφη είναι μια ομάδα που δυσκολοκατάβλητη που λέμε, και θεωρώ ότι αν ο Όφη πιάσει το στάνταρ απόδοσης που μας έχει συνηθίσει, δεν θα είναι καθόλου εύκολη λία για τους ερυθρόλευκους στην αυριανή αναμέτρηση. Κάτι που το γνωρίζουν βέβαια απολύτως και οι ίδιοι, ότι δεν θα έχουν εύκολη αποστολή απέναντι στον Όφη αύριο στο Καραϊσκάκης. Αυτά τα παιχνίδια σε μεγαλώνουν σαν ομάδα και θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά του Όφη θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό μέσα στο γήπεδο. Τώρα χάσουν, κερδίσουν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα είναι να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου, να μπεις στο γήπεδο και να δώσεις τα πάντα, γιατί αυτά είναι μεγάλα παιχνίδια για τους ποδοσφαιριστές. Αυτά τα παιχνίδια, όπως αύριο με τον Ολυμπιακό σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης, αυτά είναι τα μεγάλα παιχνίδια. Ηρακλής Ατρόμητος επίσης αύριο στις 9, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ηρακλής έχει επιστρέψει και άξιζε να επιστρέψει αυτή η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Εκεί είναι η θέση του Ηρακλή, είναι στην Super League και έχει κάνει και καλό ξεκίνημα μέχρι τώρα. Κυριακή Καλαμάτα Βόλος, 6 ώρα. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Εδώ στον Αστέρα υπάρχουν θέματα. Νομίζω ίσως έχουμε την πρώτη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα. Κηφισιά, σε περίπτωση βέβαια αρνητικού αποτελέσματος, αυτό αναφέρω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κολλημένη στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς πόντο η ομάδα της Τρίπολης, δηλαδή έρχονται οι εφιάλτες της περασμένης σεζόν. Κηφισιά Λεβαδιακός, η πολύ καλή Κηφισιά με τον Λεβαδιακό που δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός, που ήταν εντυπωσιακός και αυτός είναι στον πάτο, δεν έχει κάνει ακόμα σεφτέ στο πρωτάθλημα, δεν έχει ούτε βαθμό. ΠΑΟΚ-Άρης, το μεγάλο ντέρμπι βέβαια της αγωνιστικής, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός ολοκληρώνει την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός Πανετολικός οδηγούν την κούρσα, έχοντας και οι δυο από τρία παιχνίδια. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. 9 βαθμούς Παναθηναϊκός και Πανετολικός στην κορφή. 7 βαθμούς ΑΕΚ Ολυμπιακός. 6 βαθμούς Όφη Άρης ΠΑΟΚ. 4 βαθμούς 8η θέση Ηρακλής. 2 βαθμούς ο Βόλος. 1 πόντο Ατρόμητος Καλαμάτα και Κηφισιά. Και χωρίς βαθμό αυτή τη στιγμή Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός.

Όφη θα αντιμετωπίσει έναν Ολυμπιακό που είναι κατά κάποιο τρόπο πληγωμένος και με την υπόθεση του Ελκαμπή, αυτόν τον στενάχωρο τραυματισμό, αλλά και με την αλλαγή προπονητή, με Ντελίμπαρ αντί Ιμανόλ Αγκουαθίλ, ο Βάσκος νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος αυτός μέσα σε δύο προπονήσεις, όμως σίγουρα στο κομμάτι της ψυχολογίας είναι γεγονός ότι θα επιχειρήσει να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ο Όφη δεν πρέπει να κοιτάξει τον Ολυμπιακό, κοιτάξει το δικό του παιχνίδι, να μπει μέσα στο γήπεδο, να κάνει το δικό του μάτς μέσα στο Φάνλυρο και να κερδίσει και πάλι τις εντυπώσεις όπως έχει κάνει στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα. Με ρωτάτε για ενδεκάδα από τον Χρήστο Κόντι. Μια κοντινή πιθανή ενδεκάδα, γιατί οι προπονητές είναι αυτοί που λαμβάνουν τις οριστικές αποφάσεις, είναι με Χρήστο Γιώργο κάτω από τα goalpost, στην δεξιά πλευρά τον Ντίκμαν, αριστερά τον Αθανασίου, τριάδα στο κέντρο της άμυνας ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο τρίτος θα είναι, να δούμε την κατάσταση του Σιέλη, αν ο Σιέλης είναι σε καλή κατάσταση γιατί είχε χάσει προπονήσεις, νομίζω ότι είναι για να παίξει βασικός στο παιχνίδι, αν δεν είναι υπάρχει ο Κρίσμανιτς να παίξει στο βασικό σχήμα. Στην μεσαία γραμμή Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, και τώρα η επιλογή του Κόντι στην επίθεση θα έχει να κάνει με το νους, ειδικά τώρα με όλο αυτό τον τόρο που έχει γίνει, θα ξεκινήσει το νους βασικό ή θα προτιμήσει κάτι άλλο. Αν είναι ο νους, θα είναι νους Φούντας Κόνδρο στην κορυφή της επίθεσης. Αν όχι, Αϊτόρ Φούντας Κόνδρο ή τριάδα στο 3-4-3 που επιλέγει ο προπονητής του ΟΦΗ.

Σας είπα, ο Χατζηγιοβάνης είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε πριν από λίγο η ομάδα του Όφη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος στις δηλώσεις του για την μεταγραφή του στον Όφη είπε ότι όταν έμαθα το ενδιαφέρον δεν το σκέφτηκα πολύ. Πήρα την απόφαση κατευθείαν και όλα κύλησαν γρήγορα ώστε να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη. Είμαι πολύ περήφανος, είπε ο Χατζηγιοβάνης, όταν έπεσε δηλαδή το τηλέφωνο από τον Κόντι. Τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: ψάχνω, με ενδιαφέρεσαι. Παρότι έχει συμβόλαιο, βέβαια. Έχει συμβόλαιο με την Ομόνοια. Και συνεχίζει ο 29χρονος εξτρέμ. Ο Όφη δείχνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ όμορφη εικόνα. Είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες στην Ελλάδα. Οι στόχοι είναι τα τρόπαια. Θέλω και εγώ να το καταφέρω μαζί τους. Όταν μια ομάδα κερδίζει τρόπαια, μεγαλώνει, είπε ο Χατζηγιοβάνης. Θέλω να βάλω γκολ, να δώσω assist, να ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο και να μάθω από τον προπονητή μου, τον κύριο Χρήστο Κόντι, ανέφερε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της κριτικής ομάδας. Ειδικότερα για τον προπονητή του Όφη, τον κύριο Κόντι, είπε ότι γνωρίζω τη φιλοσοφία του. Τον είχα στον Παναθηναϊκό. Του αρέσει η κατοχή, η υπομονή στο παιχνίδι και στο κατάλληλο σημείο να επιτεθεί. Νιώθω πιο όριμος και πιο έτοιμος από ποτέ για να βοηθήσω. Έχω τρίπλα, είμαι καλός στο ένας εναντίον ενός, κουβαλάω την μπάλα, φεύγω στο χώρο. Έχω καλή σέντρα και καλό σουτ. Νιώθω πιο όριμος και πιο έτοιμος από ποτέ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτήν την όμορφη εικόνα της ομάδας του Όφη, δήλωσε ο Χατζηγιοβάνης. Ντύθηκε στα ασπρόμαυρα, όπως είπα, έκανε και την πρώτη του προπόνηση στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Είδατε και φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Χατζηγιοβάνη στο krataone.gr και μια όμορφη στιγμή, αυτή η καθιερωμένη στιγμή με το φατούρο που λέμε, τον εβάζουν στη μέση και τον καλωσορίζουν οι συμπαίκτες του με μπόλικες φαλιάρες. Τώρα, ανεξάρτητα από όλα αυτά, εκτιμώ πάρα πολύ τον Χατζηγιοβάνη. Θεωρώ, σήμερα το έλεγα και σε έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Όφη που θα μας κάνει συντροφιά σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Έλεγα ότι θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφική κίνηση. Από την άλλη, βέβαια, οφείλω να επισημάνω αυτό που σχολίασα και πριν με τον Αντώνη Τσιράκη. Δεν θα είναι εύκολο. Για κανένα δεν είναι εύκολο τώρα νέο ποδοσφαιριστή να πάρει θέση στο βασικό σχήμα, δηλαδή να αλλάξει τον κορμό που έχει διαμορφώσει ο Κόντι αυτή τη στιγμή, τους παίκτες τους οποίους εμπιστεύεται. Αν ο Χατζηγιοβάνης νομίζει ότι θα πάρει εύκολα τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του, νομίζω ότι κάνει λάθος. Θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας πολύ υψηλός ανταγωνισμός και έτσι πρέπει να συμβαίνει στις επιθετικές θέσεις, όπως σας είπα και πριν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 παίκτες για 3 θέσεις. Φούντας, Νους, Χατζηγιοβάνης, Αϊτόρ, Κόνδρο, βάζω και τον Ισέκα που είναι σεντρεφόρ βέβαια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 6 επιθετικοί παίκτες για 3 θέσεις. 3 θα παίζουν βασικοί και οι άλλοι 3 θα περιμένουν την ευκαιρία. Βέβαια, όπως είπα και πριν, για ένα προπονητή και μια ομάδα που έχει στόχους και μεγάλο ταβάνι, πρέπει να έχεις παίκτες, πρέπει να έχεις επιλογές. Είναι πολλά τα παιχνίδια, πολλές οι διοργανώσεις. Όχι όπως παλιά που λέγαμε, πόπο, δεν υπάρχει δεύτερο center for και ο εκάστοτε προπονητής έκανε αλχημίες. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα υπάρχουν λύσεις σε όλες τις θέσεις, δεξιά, αριστερά, στην κορφή. Και όπως είπα, 3 παίζουν. Οι άλλοι 3 θα πρέπει να προσπαθήσουν μέσα από την προπόνηση και να δείξουν στον προπονητή ότι είναι έτοιμοι να πάρουν και αυτή την ευκαιρία. Κλείνω με τον Χατζηγιοβάνη λέγοντας ότι όντως θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να μπορέσει να κερδίσει τη φανέλα του βασικού. Έχει όμως καλά στοιχεία αυτό το Ελληνόπουλο, αυτός ο ποδοσφαιριστής, και θα πρέπει να δει τον Όφη στα 29 του χρόνια σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία ως μια μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψει στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο.

Να, μια ευχάριστη είδηση για αυτό το Ελληνόπουλο, τον Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, που μας ανησύχησε πάρα πολύ, όχι μόνο εμάς, νομίζω ανησύχησε και τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ μετά την υπόθεση του Κωνσταντέλια, το σοβαρό το τραυματισμό. Πήρε εξιτήριο, γράφει ο γερμανικός τύπος, ο Καρέτσας. Βγήκε από το νοσοκομείο, έμεινε αρκετές μέρες βέβαια μετά την δυσφορία αυτή που ένιωσε στο τελευταίο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Villarreal την περασμένη Τρίτη, και ήταν μια υπόθεση που σκόρπισε κάποιες ανησυχίες. Έκανε, τον ξεσκονίσανε, γράφουν οι Γερμανοί, έκανε σειρά εξετάσεων και δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι ανησυχητικό. Αυτό αναφέρει ο γερμανικός τύπος για την υπόθεση του 18χρονου ταχυδυναμικού εξτρέμ της Ντόρτμουντ και της Εθνικής Ελλάδος.

Τώρα για ένα ακόμη Ελληνόπουλο που μας κάνει περήφανος στο εξωτερικό, ένας φανταστικός παίκτης, από τους καλύτερους επιθετικούς παίκτες της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος κάνει παπάδες που λέμε στην Arsenal. Ξέρετε, οι Βρετανοί έχουν μια έτσι ευαισθησία στα παρατσούκλια, ο βρετανικός τύπος, τα βρετανικά ταμπλόιντ έχουν μια έτσι ευαισθησία σε αυτά, και γράφει σήμερα μαζί με την περιγραφή που κάνει στο ξεκίνημα του Τζόλι στην Arsenal, που είναι φανταστικό βέβαια. Γράφει το Sky Sports για τα παρατσούκλια, λέει, που έχουν βγάλει οι συμπαίκτες του για τον Έλληνα, τον οποίο, λέει, συνήθως τον φωνάζουνε τσατζίκι. Γουστάρουνε οι Βρετανοί το τσατζίκι, αυτό είναι γνωστό, γιατί έχει σκόρδο πολύ, αυτοί τρελαίνονται με το σκόρδο και όποτε έρχονται εδώ του δίνουνε και καταλαβαίνει. Τσατζίκι, λέει, τον λένε τον Τζόλι στις προπονήσεις. Έλα ρε τσατζίκι, δώσε την μπαλά. Να τσατζίκι εδώ, να τσατζίκι εκεί, γίνεται ένας χαμός. Ακούστε όμως και αυτό που επισημαίνει ο βρετανικός τύπος. Ο Τζόλις, λέει, πέτυχε, ακούστε, την καλύτερη επίδοση σε ένα απαιτητικό τεστ φυσικής κατάστασης στην προπόνηση της Arsenal, 1,5 χιλιόμετρο, δηλαδή τους έβαλε να τρέξουν για να καταγράψουν με τα γυλαίκα αυτά που φορούν, έτσι γίνονται πλέον οι μετρήσεις στους ποδοσφαιριστές, και έκανε το Ελληνόπουλο, ο Τζόλις, την καλύτερη επίδοση φυσικής κατάστασης από όλη την ομάδα της Arsenal.

Για το Γιάννη που με ρωτάει για τα εισιτήρια, τις τιμές των εισιτηρίων. Γιώργο, ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων για την Hoffenheim? Τα εισιτήρια έχουν τεθεί σε κυκλοφορία βέβαια. Ξεκινούν από 15 ευρώ από ό,τι βλέπω στις τιμές, καλέ μου φίλε, και φτάνουν μέχρι βέβαια 100 ευρώ τα πιο ακριβά. Τα προσιτά, ας το πούμε έτσι, τα πιο προσιτά, 15 ευρώ, αλλά σας είπα υπάρχει sold out. Τώρα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Όφη για να δείτε ποιες θύρες, ας πούμε, είναι ανοιχτές που να έχουν, ας το πούμε, προσιτό εισιτήριο. 15 ευρώ, 14-15, 10-12-20 ευρώ, 9-13 από ό,τι βλέπω 20 ευρώ, μετά ανεβαίνουν. 35 ευρώ 11, θύρα 11, 40 ευρώ θύρες 3-19, 50 ευρώ θύρα 2-20 και μετά πάμε πιο ψηλά. 70-80-100 για τις υπόλοιπες θύρες. Και σας είπα ότι αυτό το οποίο μας ενημερώνει η ομάδα του Όφη είναι ότι οι θύρες 10, 11, 12, 13 και 14 έχουν sold out για το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης με την Hoffenheim. Κάντε τον κόπο να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ομάδας του Όφη για να σας δώσουν μια καλύτερη πληροφόρηση πάνω στο θέμα αυτό. Και κυρίως μην το αφήνετε για την επόμενη εβδομάδα. Τα εισιτήρια φεύγουν με πολύ γοργούς ρυθμούς. Είναι και ο τουρισμός. Έχουμε ακόμα πολύ τουρισμό στο νησί και ξέρετε, οι τουρίστες θα πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή είναι σίγουρο αυτό. Και στο προηγούμενο παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ είχε πάνω από 1000, καταγεγραμμένο αυτό που σας λέω, πάνω από 1000 άνθρωποι, δηλαδή τουρίστες, βρέθηκαν στο γήπεδο, βρέθηκαν στο παιχνίδι. Και τώρα, επειδή είναι ζωντανός ο τουρισμός στο νησί μας, εκτιμώ ότι θα είναι και το παιχνίδι βέβαια ακόμα καλύτερο. Εκτιμώ ότι θα έχει πολύ κόσμο από τον τουρισμό την άλλη Πέμπτη στο Παγκρίτιο με την Hoffenheim.

Λοιπόν, αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Υπάρχει δελτίο ειδήσεων με τις κυριότερες ειδήσεις, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητάει η οικογένεια του Μαζονάκη. Στο μεταξύ, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του τραγουδιστή μετά την νεκροψία νεκροτομή. Η έρευνα συνεχίζεται με τις απαραίτητες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Θα καλυφθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών κενών στο Ηράκλειο, δεσμεύτηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη από την Κρήτη. Στις 6.30 το απόγευμα, τα εγγένεια του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ασημίου, παρουσία της Υπουργού. Δραματική πτώση εγγραφών στα σχολεία του Ηρακλείου. Στο 45% η μείωση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσα σε μία δεκαετία, όπως δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Στον αέρα οι επιδοτήσεις Οκτωβρίου για το 95% των αγροτών λόγω του αλαλούμ στο ΟΣΔΕ. Στα ύψη, η Διεθνής Τιμή Πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι.

0: 38 65 75.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: One Life. One Sports. Greta One. 102,3.
8: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Creta One 102,3. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στα 8 λεπτά μετά τις 4. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κοτσιδάκης, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Αντώνης Τσαπίνος.

0: Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, αφήνουμε για λίγο τον ποδοσφαιρικό Όφη και πάμε στα κορίτσια της ομάδας βόλεϊ του Όφη, γιατί είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος σήμερα, της Pre-League γυναικών. Είναι η δεύτερη κατηγορία ουσιαστικά, με τα κορίτσια όμως να φιλοδοξούν, αν είναι δυνατόν κάποια στιγμή να ανέβουν το σκαλί για τη μεγάλη κατηγορία. Αυτό βέβαια είναι ένας μεγάλος στόχος, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Οπρούφας, ο προπονητής των κοριτσιών του Όφη. Κάνανε πέρσι μια φανταστική χρονιά, την πρώτη χρονιά στην δεύτερη κατηγορία, στην Pre-League. Πήραν την τέταρτη θέση. Τώρα θα μας πει ο Νίκος ποιοι είναι οι στόχοι της φετινής χρονιάς. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή σεζόν εύχομαι και σε εσάς και στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σεζόν και σε σένα και στα κορίτσια σου. Έχετε ξεκινήσει από ό,τι βλέπω δυναμικά.

0: Έχει φτιαχτεί μια ομάδα με εμπειρία. Έχετε και δύο ξένες παίκτριες με εμπειρία αλλά και ταλέντο.
1: Ναι, είμαστε στην τρίτη χρονιά, στην τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας ήδη. Έχουμε ένα βασικό κορμό από αρκετά εμπειρές αθλήτριες, αλλά δεν παρεκκλίνουμε ποτέ από το στόχο μας. Να σας αναφέρω ότι στο ρόστερ έχουμε 8 κορίτσια νεανίδων, τιμώντας έτσι την παρουσία της στα δύο τελευταία χρόνια που έχουν κάνει εξαιρετική πορεία στα πανελλήνια πρωταθλήματα.
0: Δεύτερες και τρίτες στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δύο συνεχόμενες χρονιές και έχουμε έτσι ανεβάσει αρκετές αθλήτριες στο ρόστερ των γυναικών και έχουμε ένα κράμα, όπως είπατε κι εσείς, έμπειρων αθλητριών, δύο ξένων, αλλά και νεαρών ταλαντούχων αθλητριών, οι οποίες κάθε χρονιά κάνουν το βήμα παραπάνω και παίρνουν τους χρόνους συμμετοχής που χρειάζεται για να δείξουν και αυτές τις ικανότητες τους.
0: Τώρα, το πρώτο σερβίς από ό,τι είδα 17 Οκτωβρίου, από ό,τι είπε η Ομοσπονδία, από ό,τι ανακοίνωσε στην κλήρωση που έγινε, ξεκινάτε εκτός έδρας με τα Βρυλίσια και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, ποια είναι η εικόνα που έχεις για το φετινό πρωτάθλημα και πού μπορεί να φτάσει η ομάδα του Όφη, ποια είναι η στόχη, να επαναλάβει μια σεζόν όπως πέρσι, να πρωταγωνιστήσει, γιατί μπήκατε στα play-off ανόδου πέρσι.
1: Ναι, η περσίνη χρονιά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη. Με την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε στην κατηγορία, καταφέραμε και μπήκαμε στα μπαράζ ανόδου. Είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Για κάποιες λεπτομέρειες στους τελικούς δεν καταφέραμε να ανέβουμε, αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Φέτος πάλι οι στόχοι μας είναι οι ίδιοι, να μπορέσουμε να μπούμε, να ανέβουμε όσο μπορούμε ψηλά, να διεκδικήσουμε στις πρώτες 5 θέσεις, να μπούμε στα play-off. Και θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας στα πρώτα παιχνίδια και θα δούμε και πού βρισκόμαστε ακριβώς.
0: Άρα στόχος η πεντάδα και φέτος, η πρώτη πεντάδα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι στόχος της ομάδας και πάλι. Πλέον γνωρίζουμε και το ρόστο δικό μας και των άλλων ομάδων. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα καλό ρόστο και θα προσπαθήσουμε πάλι να πλασαριστούμε στις πρώτες θέσεις ομάδας και να παίξουμε και καλό βόλο, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο πάρα πολύ σημαντικό για μας.
0: Νίκο, ποιες είναι έτσι, αν έχεις εικόνα, τα βαριά χαρτιά, ποιες ομάδες είναι τα βαριά χαρτιά της κατηγορίας, ποιοι θα είναι δηλαδή οι βασικοί ανταγωνιστές στην πρώτη πεντάδα?
1: Σίγουρα οι Αμαζόνες που ήταν πέρσι, είχαν φτάσει στα μπαράζα, να δω στο τελικό, είναι μια ομάδα η οποία έχει κρατήσει το κρόμο της, είναι ενισχυμένη. Ο Μίλωνας που έπεσε είναι και αυτός ένα που έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης που ανέβηκε. Εγώ θεωρώ και ο Φίβος έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Είναι ομάδες οι οποίες δείχνουν να έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ ισχυρά και δυνατά ρόστερ.
0: Τώρα αυτό
1: αλλά όλες οι ομάδες είναι νομίζω σε πολύ καλύτερο επίπεδο φέτος από ό,τι ήταν την προηγούμενη χρονιά.
0: Αυτό που είπες τώρα πριν για το κριτικό στοιχείο και τα νέα κορίτσια που έχει η ομάδα του Όφη, όπως έχει κάθε χρόνο, απόλαυσα πραγματικά και πιστεύω και εσύ το ίδιο, γιατί το είδα από μια ανάρτηση που έκανες, αυτή την μονομαχία με άρωμα Όφη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δύο κορίτσια του Όφη δηλαδή, η Εύη Πρινιωτάκη και η Ιωάννα Βερβεράκη, που πήραν υποτροφία και βρίσκονται τώρα στα Αμερικάνικα κολέγια, παίζουν βόλεϊ και συνδυάζουν τις σπουδές τους, ανταμώσανε εκεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτείων. Δύο κορίτσια που τα είχες πέρσι βασικές κιόλας στην ομάδα σου. Νομίζω ήταν μια φανταστική εικόνα. Δεν ξέρω, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ με την εικόνα αυτή.
1: Νομίζω, Γιώργο, ότι αυτό που λες εσύ, αυτό εστατήκαμε όλοι μας. Όσοι άνθρωποι είμαστε και κοντά στην ομάδα και αλλά και εδώ από την Κρήτη, στην εικόνα αυτή σίγουρα συγκινηθήκαμε. Ναι. Αν φανταστεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά πριν λίγους μήνες ήταν στην ομάδα μας και τώρα βρέθηκαν αντιμέτωπες σε αγώνα επίσημο στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μπορεί να κάνει και περηφάνεια. Φουσκώσαμε όλοι από περηφάνεια. Ήταν παιδιά που προσπαθήσανε, πήραν τις ευκαιρίες στην ομάδα και είναι πολύ σημαντικό. Δείξανε ότι αξίζουν και πραγματικά η εικόνα αυτή ήταν και για μας και για τους γονείς αλλά και για τους ανθρώπους του κριτικού βόλου, ήταν μια τεράστια, πολύ όμορφη στιγμή.
0: Οι μεταγραφές που έχεις κάνει φέτος, έχεις αλλάξει κάποια πράγματα. Πώς βλέπεις αυτές τις πρώτες εικόνες από την προετοιμασία? Βλέπεις δηλαδή ότι έχουν γίνει καλές επιλογές, ότι έχεις πέσει μέσα, γιατί καμιά φορά και οι προπονητές άνθρωποι είναι, μπορεί να κάνουν και λάθη.
1: Ναι, σαφέστατα, αυτό είναι μέσα στις φορικές φορές που μπορεί να συμβεί. Όχι, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος τα κορίτσια και η αθλήτρια που έχει έρθει από την Αμερική δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν έρθει να πλησιάσουν αυτήν την ομάδα, δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Βέβαια είναι αρκετά νωρίς ακόμα, διότι δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, γιατί είμαστε στο τεθάρι της προετοιμασίας. Όπως και πρέπει να αναφέρουμε εδώ ένα σημείο, ότι για μας είναι πάντα μειονέκτημα ότι δεν έχουμε παιχνίδια προετοιμασίας όπως έχουν οι ομάδες στην Αθήνα. Εμείς το πρώτο βίσμα που θα παίξουμε θα έχουμε κάνει μόνο δύο φιλικά με αντίστοιχες ομάδες.
0: Από την Κρήτη εδώ, Νίκο, δεν υπάρχουν κάποιοι αντίπαλοι που θα μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί? Τώρα έθιμο δηλαδή
1: σίγουρα, τα Χανιά. Σίγουρα με το θα κυνηγήσουμε κάποια φιλικά εδώ με τον ΟΠΕΡ κυρίως. Αλλά είναι άλλη εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες στην Αθήνα, και κυρίως αυτές έχουν μια τεράστια γκάμα να παίξουν με πάρα πολλές ομάδες και να μετρήσουν πιο γρήγορα δυνάμεις και να πούνε σε αγωνιστικό ρυθμό πιο γρήγορα από εμάς. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό.
0: Οπότε μας λες,
1: Νίκο, πάμε για δύο φιλικά. Ναι, ναι. Θα πάμε για δύο φιλικά στην Αθήνα μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του αθλήματος, όπου θα παίξουμε δύο φιλικά με δύο ομάδες της Περιλίκ. Και εκεί θα είμαστε λίγο πιο σίγουροι για να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα. Οπότε μας λες, Νίκο, πεντάδα ο στόχος στην Πρέλιγκ γυναικών, τα κορίτσια του βόλεϊ, θα σας απολαύσουμε και φέτος.
1: Και
0: ανάδειξη αθλητικών, ναι. Έτσι. Όπως είπα και πριν, ο Όφη κατάφερε να στείλει φέτος δύο κορίτσια με πλήρη υποτροφία στην Αμερική, σε κολέγια της Αμερικής. Αυτό νομίζω πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Μέσα από τον αθλητισμό τα κορίτσια αυτά κατάφεραν, και το ταλέντο τους βέβαια, αλλά μέσα από το σύλλογο, τον αθλητισμό, το ταλέντο τους, την προσπάθειά τους, κατάφεραν να βρίσκονται τώρα στην Αμερική και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο να συνδυάζουν τις σπουδές και το αγαπημένο τους σπορ.
1: Έτσι ακριβώς όπως θα λες, Γιώργο. Είναι μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών αυτών, των οικογενειών τους, αλλά και του σωματείου που κατάφερε να δείξει αυτά τα ταλέντα.
0: Και σένα προσωπικά, γιατί είναι αθλήτρες και οι δύο δικές σου, και μάλιστα το μνημονεύουν και το λένε συνεχώς. Είσαι μια πατρική φιγούρα, φυσιογνωμία για τις αθλήτριες αυτές, τις νεαρές αθλήτριες. Και εύχομαι να έχετε και φέτος την υγεία σας, Νίκο μου, και καλή χρονιά στα κορίτσια. Θα σας παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Προύφα, τον προπονητή του Όφη, ένας προπονητής βέβαια που ήρθε στον Όφη στο γυναικείο τμήμα και άλλαξε την ιστορία της ομάδας, την ιστορία του συλλόγου, την έχει φέρει τώρα από το τοπικό πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή είναι ένα βήμα πριν τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ, αλλά και πέρα από αυτό με σημαντικούς πανελλήνιους τίτλους στα αναπτυξιακά, στην κατηγορία νεανίδων, στα νέα κορίτσια δηλαδή, δεύτερες στην Ελλάδα την πρώτη χρονιά, τρίτες στην Ελλάδα την επόμενη. Και ξέρετε, είναι οι επιτυχίες αυτές, αλλά είναι και κάτι άλλο. Τα κορίτσια κερδίζουν και τα μόρια αυτά τα οποία απαιτούνται για τις πανεπιστημιακές σχολές. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Όφη, από την κορυφή μέχρι τα χαμηλά, και ο Νίκος ο Προύφας έχει παίξει πάνω σε αυτό ένα καθοριστικό ρόλο.

Πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τον Ουφ. Είναι η πρώτη αποστολή του νέου προπονητή, του Βάσκου Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Φάληρο. Η αποστολή είναι με Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρα, Σάλιακα, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Φορτούνι, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Εσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχει στο πλάνο του προπονητής του Ολυμπιακού και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ο σχεδιασμός που θα κάνει, ο αγωνιστικός, ποιες αλλαγές θα κάνει. Δεν νομίζω ότι θα κάνει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τον Μεντιλίμπαρ. Δεν προλαβαίνει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Νομίζω με Γιάρεμτσουκ στην κορφή θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, αν κρίνω από τα δημοσιεύματα των συναδέλφων που κάνουν έτσι μια πρόβλεψη, γιατί οι δημοσιογράφοι πρόβλεψη κάνουν ουσιαστικά για την ενδεκάδα της αυριανής αναμέτρησης ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό, τεταρτή αγωνιστική της Super League.

Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού γράφουν ότι του αρέσει πολύ το 4-4-2. Δηλαδή στην Σοσιεδάδ έπαιζε με αυτό το σχηματισμό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιλέξει κάτι τέτοιο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, άμεσα ή μακροπρόθεσμα. Γιατί ξέρετε, τα συστήματα τα κάνουν και οι παίκτες, τα χαρακτηριστικά των παικτών, το υλικό δηλαδή που διαθέτεις.

Ανακοινώθηκε ταυτόχρονα και το επιτελείο του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Το είπαμε και χθες ότι φέρνει τους δικούς του συνεργάτες. Αυτό βέβαια δεν προκαλεί απορία. Κάθε προπονητής, όχι μόνο σε αυτό το πιο υψηλό επίπεδο, αλλά και στο πιο χαμηλό, έχει τους δικούς του συνεργάτες με τους οποίους εργάζεται, δουλεύει. Και έχει λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ τον κύριο Ιμπον Πενιαρικάνο. Αυτός είναι ο αναλυτής. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την ανάλυση για τον πρώτο προπονητή. Έχει επίσης τον Αρκάιτς Λακάμπρα, ο οποίος συνδέει τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί είχε εργαστεί και με τον Μεντιλίμπαρ 6 χρόνια αυτός ο Λακάμπρα. Σέντρικ Τιούς, ο 53χρονος γυμναστής, ο νέος γυμναστής του Σταφ, του τεχνικού επιτελείου, και Μίκελ Σαϊθάρ, ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων. Έχει δηλαδή μια πλήρη ομάδα που τον ακολουθεί, ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, και θα γίνουν βέβαια και οι απαραίτητες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε στην τεχνική ηγεσία.

Έρχονται μεγάλα παιχνίδια για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, για την Γαλανόλευκη, για το εθνικό μας συγκρότημα. Πολύ μεγάλα μάτς στον όμιλό της για το Nations League. Έχει Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δηλώσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την παρουσία της εθνικής σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα βρεθούμε στην κλήρωση της πρώτης κατηγορίας. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι δεν θα είχαμε εύκολη κλήρωση. Στόχος της εθνικής μας είναι να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια, αλλά είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε το στόχο μας. Πολύ μεγάλα παιχνίδια για την εθνική. Γερμανία με Κλόπ, ο Γιούργεν Κλόπ, νέος προπονητής στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Παιχνίδια με μεγάλες προκλήσεις για τους Έλληνες παίκτες, για τους Έλληνες διεθνείς. Για να δούμε, ο Γιοβάνοβιτς θα έχει στις επιλογές του κάποιους από τους φορμαρισμένους Έλληνες παίκτες του Όφη. Θυμίζω ότι ο Ανδρούτσος ήταν στις επιλογές του, στις τελευταίες επιλογές του. Για να δούμε. Περιμένουμε τις επιλογές του Γιοβάνοβιτς, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, για αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται για το Nations League.

Ξεκινάει σε λίγη ώρα η μάχη της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στο βόλεϊ μετά την πολύ πετυχημένη παρουσία των κοριτσιών. Τα κορίτσια μας στο βόλεϊ έκτες στην Ευρώπη κάνανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. 5 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Τσεχία-Ελλάδα. Η πρώτη μάχη της εθνικής μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω για τους φίλους του βόλεϊ, με κάλυψη τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2.

Να πω, το παιχνίδι θα γίνει στην ιστορική σάλα της Μόντενα και το εθνικό μας συγκρότημα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί απέναντι στους Τσέχους. Προηγήθηκε για την Εθνική Ανδρών στο βόλεϊ, η πέμπτη θέση στο European League, το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Πολύ καλή παρουσία του εθνικού μας συγκροτήματος και στις δύο αυτές διοργανώσεις. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που νομίζω ότι είναι η κορυφαία από αυτές τις διοργανώσεις και πρώτη πρόκληση, πρώτο σταθμός, η ομάδα της Τσεχίας στις 5 η ώρα. Ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, δήλωσε για το παιχνίδι αυτό της Εθνικής: «Είναι το πρώτο μας παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Η Τσεχία βρίσκεται ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη και πέρα από την περσινή της πορεία στον παγκόσμιο, έχει θέσει ψηλά τον πήχη και θα διεκδικήσει τη διάκριση στο Ευρωβόλεϊ. Όχι μόνο η Τσεχία», λέει ο Χριστοφιδέλης, «αλλά όλοι οι αντίπαλοι αποτελούν πρόκληση για μας. Έχουμε τα θετικά μας στοιχεία και σε αυτά θα βασιστούμε. Θεωρώ ότι το side out θα είναι το κλειδί του αγώνα. Αν μπορέσουμε να το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα, όπως κάνουμε στα περισσότερα παιχνίδια μας, θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Είμαστε αισιόδοξοι για το παιχνίδι», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

0: Και παίζουμε αύριο 10 η ώρα το βράδυ με τους Ιταλούς. Αύριο 10 η ώρα, ΕΡΤ2, Ελλάδα-Ιταλία. Και όπως είπα σήμερα, 5 η ώρα, σε λίγο, Ελλάδα-Τσεχία. Την 14η της εθνικής μας, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, απαρτίζουν Πασαδόρος Μάρκος Γαλιώτος, άλλοτε παίχτης του Όφη, και Σταύρος Κασαμπαλής. Λίμπερο Άρης Χανδρινός και Δημήτρης Τζάβρας, ο λίμπερο του Ολυμπιακού. Διαγώνιοι Δημήτρης Μούχλιας και Άγγελος Μάρκου. Κεντρική Θοδωρής Βουλκίδης, Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαγιόπουλος, άλλοτε αρχηγός του Όφη, Δημήτρης Θεοδόσης. Ακραίοι Θανάσης Πρωτοψάλτης, που είναι και αρχηγός της Εθνικής, Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, στο παιχνίδι με την Τσεχία, αλλά και στη διαδρομή της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πρώτος όμιλος του Ευρωβόλεϊ Ανδρών. Καλή επιτυχία στο εθνικό μας συγκρότημα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: One Life. One Sports. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Στο κλασικό αθλητισμό έχουμε απόψε πάλι την μεγάλη μονομαχία Καραλή και Ντουμπλάντιτς, αυτού του φαινομένου, για το World Athletic Championship που γίνεται στην Βουδαπέστη, μια πολύ σημαντική διοργάνωση, αυτή τη μάχη στο Άλμα Επικοντό μεταξύ των δύο κορυφαίων του κόσμου αυτή τη στιγμή, του Έλληνα πρωταθλητή, του Εμμανουήλ Καραλή, αλλά και του Μόντο Ντουμπλάντιτς, ο οποίος σε κάθε διοργάνωση, σε κάθε αγώνα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι εκπληκτικό τι έχει κάνει αυτό το παιδί. Καραλή σε 9 και 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Σπόρ, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή τη μεγάλη μονομαχία, τη μοναδική μονομαχία. Ξεκινάει ο Έλληνας πρωταθλητής 9 και 10 τις προσπάθειες του. Από τις 8 η ώρα το βράδυ οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθούν την δράση από τη Βουδαπέστη. Τηλεοπτικά, επαναλαμβάνω, από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Τώρα μας έρχονται οι πρώτες εικόνες από την πρώτη προπόνηση του Χατζηγιοβάνη. Έγινε βέβαια σήμερα το πρωί στο kretaone.gr. Είδατε τις πρώτες φωτογραφίες, αλλά τώρα δίνει η ΠΑΕ όφη εικόνες και βίντεο από την προπόνηση του Χατζηγιοβάνη, την πρώτη προπόνηση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας, με ωραία διάθεση, κέφι, χαμόγελο από τους, τον αγκάλιασαν οι παίκτες του όφη. Σας είπα πριν, η ελληνικότητα της ομάδας θα τον βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ.

Βλέπω εδώ και την πρώτη selfie που ανέβασε ο Φούντας εδώ στο Instagram. Ακολουθώ τον ταξιάρχη Φούντα στο Instagram. Η πρώτη selfie με τον Χάτζη Γιωβάνη. Έχουν κάτσει μαζί στο Πούλμαν, πρέπει να είναι της ομάδας. Έχουν κάτσει μαζί στην ίδια θέση. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Έτσι καλώς ορίζει τον Χάτζη Γιωβάνη, ο ταξιάρχης Φούντας.

Μας βόλεψε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο χθες η ήττα της Σλάβια Πράγας, παρότι ήταν μπροστά με 2-1 με την Ελλάν στο παιχνίδι αυτό. Ήταν μπροστά οι Τσέχοι μέχρι το 81ο λεπτό. Θα παίρνανε πολύ σημαντικούς βαθμούς, γιατί κοντραριζόμαστε στη βαθμολογία για τη 10η θέση. Και τελικά χάσανε, δεχόμενοι 2 γκολ στις καθυστερήσεις, 3-2 από την Λανς. Και αυτό μας άρεσε εμάς, γιατί θα ξεφεύγανε πολύ οι Τσέχοι αν κερδίζανε. 44.725 οι 11η Τσέχοι, 44.212 έχουμε εμείς, δηλαδή περίπου 580 περίπου βαθμούς διαφορά έχουμε. Θα ξεφεύγανε περισσότερο. 10η οι Πολωνοί, παραμένουν 45-125. Αυτό κυνηγάμε εμείς. Δηλαδή περίπου 1000 βαθμούς παραπάνω. Να πιάσουμε τους Πολωνούς στην 10η θέση. Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά κάθε αγωνιστική διαμορφώνει και μια πραγματικότητα. 513 βαθμούς η διαφορά μας από την Τσεχία, 913 από τη 10η Πολωνία.

χθες στα παιχνίδια του Champions League είδαμε τον Δουβίκα, ένα ακόμη Ελληνόπουλο που κάνει διεθνή καριέρα, να σκοράρει στο εντυπωσιακό 4-1 της Κόμο. Εκεί παίζει ο Δουβίκας επί της Λειψίας. 5-0 η Bayern εντυπωσιακή την Bodo Glimt. 4-0 η Manchester United την Σαμπάχ. Εδώ ο προπονητής είναι ο Νταμπράουσκας, ο άλλοτε προπονητής του ΟΦΕ.

Τώρα ο Αντώνης Σαπίνος το έχει κάθε μέρα, θα μας ταξιδεύει και στα δικά μας τα χρόνια. Μπράβο, μάνα μου. Και χθες είχα πολλά μηνύματα για τα τραγουδάκια που παίξαμε της δικιάς μας εποχής. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν ήταν μουσικάρες, ήταν. Α, και αυτά μας θυμίζουν τα νιάτα μας.

Με μια φωτογραφία από το χειρουργείο, ο Κωνσταντέλιας μας περνά ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ο σούπερ άτυχος της Dortmund, ο Έλληνας μέσος, που δεν πρέπει όμως να χάνει το χαμόγελό του. Με μια έτσι φωτογραφία με χαμόγελο μας στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας. Έκανε την επέμβαση στην Γερμανία, στον πρόστιο χιαστό, υπεστηρίξη πρόστιου χιαστού στις 29 Αυγούστου. Χειρουργήθηκε στο Μόναχο από τον Thor Zandorp. Αυτός θεωρείται μεγάλο όνομα, πολύ μεγάλο όνομα στις επεμβάσεις γόνατος. Κορυφή δηλαδή θεωρείται από αυτούς τους γιατρούς εξειδικευμένους σε αυτές τις επεμβάσεις. Τον χρησιμοποιούν σε εισαγωγικά ομάδες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου.

Να ευχηθούμε καλή επάνωδο στον Κωνσταντέλια, να επιστρέψει, αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη υπομονή, να κάνει σωστή αποθεραπεία και να επιστρέψει 100% υγιής. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα που πρέπει να τον απασχολεί. Πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη στο κομμάτι αυτό, σε αυτές τις επεμβάσεις. Είναι 23 ετών, είναι πολύ νέος και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα τον απολαμβάνουμε ξανά μέσα στο γήπεδο.

Για τον Λίντερ Κόντι και την εξαιρετική σχέση που έχει με τον Μιχάλη Μπούση, η συνέντευξη του Χρήστου Πρίτσα εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στο Creta One, στους 102,3, έχει ανέβει στο creta1.gr. Αυτή η συζήτηση που είχαμε και στο YouTube βέβαια, Creta One. Μπορείτε να δείτε την συζήτηση αυτή που είχαμε με τον μεγαλομέτωχο της Κηφισιάς, τον Χρήστο Πρίτσα, στον απόϊχο του αγώνα Όφη Κηφισιά 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μας μίλησε για τον Κόντι, τον χαρακτήρισε leader και μια σπουδαία επιλογή, όπως είπε, από τη διοίκηση του Όφη, και αναφέρθηκε επίσης στην εξαιρετική σχέση που έχει με τον Μιχάλη Μπούση. Θα βρείτε τη συζήτηση αυτή στο creta1.gr.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει την Νόβα. Αυτό βέβαια θα φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στο τηλεοπτικό χαρτί. Ήδη με τον Sky αλλά και τον Sport FM TV που έχει δημιουργήσει έχει φέρει κάμποσες αλλαγές στην ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων. Έχει πάρει αθλητικά γεγονότα και θα περιμένουμε να δούμε αν αυτό επιβεβαιωθεί, δηλαδή η εξαγορά της Nova από τον Γιάννη Αλαφούζο ενδέχεται να φέρει σοβαρές ανακατατάξεις στο αθλητικό τηλεοπτικό τοπίο. Το συνδυάζω και με κάποια δημοσιεύματα για πρόσκληση προς συζήτηση με ιδιοκτήτες ομάδων ΠΑΕ στο τηλεοπτικό τοπίο και επαναφορά του ζητήματος της κεντρικής διαχείρισης. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα δούμε πού θα οδηγηθεί.

Με αυτές τις πολύ όμορφες μουσικές του Αντώνη Τζαπίνου πηγαίνουμε για το τέλος και για σήμερα. Μας περιμένει ένα δυνατό Σαββατοκύριακο στα αθλητικά μας και βέβαια μια επόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, με το ευρωπαϊκό παιχνίδι Όφι Χόφενχάιμ την άλλη Πέμπτη στο Παγκρίτιο. Όφι Χόφενχάιμ, το πρώτο μάτς για τη League Phase του Europa League. Μας περιμένει μια εβδομάδα με πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Θα είμαστε εδώ βέβαια, εδώ στον Creta One 102,3 κάθε μεσημέρι για να καταγράψουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μας και σήμερα αυτές τις δύο ώρες. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων στις 5. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 3. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Greta One 102,3. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Ηρακλείου Μυρών, στο νοσοκομείο 24χρονη γυναίκα. Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντοπίστηκε και καταθέτει ο οδηγός ταξί που τον πήγε στο ιατρείο. Συναγερμός στο Ηράκλειο για φωτιά στη Φοινικιά. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Κλειδί στην υπόθεση αν η οποιαδήποτε βλάβη έγινε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αναφέρει στο Greta One 102,3 ο ιατροδικαστής και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Γρηγόρης Λέων. Στον αέρα οι επιδοτήσεις Οκτωβρίου για το 95% των αγροτών λόγω αλαλούμ στον ΟΣΔΕ. Το εγκόμιο του Χρήστου Κόντι, τον οποίο χαρακτήρισε leader και πολύ πετυχημένο, έπλεξε ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, μιλώντας στο Greta One 102,3 και στην εκπομπή One Sports, One Life με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Έως τους 32 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη, με ανέμους που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο από το Greta One 102,3. Καλό απόγευμα!
0: Greta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί το

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις.
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

θες να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κρέτα One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

απόψε. Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα Ουάν 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Creta One 102,3.
1: Δεν μπορώ

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.